0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα, θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5 και να φτάνουν στο 20%. Τα προϊόντα, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν, θα σηματοδοτούνται με ειδικά ταμπελάκια ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν. Σε τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη των οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις. Για προεκλογικές και αναποτελεσματικές παροχές κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Επιποδός έμειναν όλη τη νύχτα ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά Τορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά μηνάς της, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρυλική τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμη βόρειο-δυτική τοπικά 6 μποφόρ, από 26 έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πόσο έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινό ποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μη φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Τες, ναι. Σηκώθηκα κάποια στιγμή.
1: Δεν παίρναγε, ρε παιδί μου, η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6:48.
1: Τι χαρά.
0: Έχει μικρή ημέρα. Θα δει στις 8:05. Ναι. Ο ήλιος
1: έχει ωραία χρώματα τώρα στο Μούργομα εκεί στη Δύση. Έχει πολύ ωραία
0: Μούργομα,
1: χρώματα
0: παιδί.
1: Ξέρω πώς το λένε.
0: Το Μούχρωμα δεν υπάρχει Μούργομα. Έχει μπερδέψει τους Μουργόλικους με το Μούχρωμα.
1: Δεν μουργόλικους. Έχω μπερδέψει τίποτα. Να τα, αυτά τα ξεχάσω.
0: Είσαι ποιητής, το ξέρω. Είσαι ποιητής.
1: Παιδιά, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σύμφωνα με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα επιλογικά του 38, κατά τόπου στα νότια του 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
0: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Με μονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό. Από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
0: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
1: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο
0: ναι.
1: Παλιά.
0: Ναι.
1: Καλό κορίτσι.
0: Ναι. Παλιά μας δουλεύαμε μαζί. Την παρακολουθούμε, την αγαπάμε. Χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσους οι άλλοι γιορτάζουν.
1: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου Αδριανό.
0: Αν
1: θυμάμαι καλά. Ναι, να του ζήσει.
0: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν,
1: ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
0: Όχι.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
0: Βέβαια.
1: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης της Μιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κομπανιά και τη Σερέτη δεν.
0: Γιατί,
1: τι
0: δεν
1: ογάω. Γιατί,
0: δεν ογάω, αφού σου αρέσει να τα λες.
1: Άμα αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας, πες τους.
0: Κάνει και παράπονα κιόλα.
1: Πες τους, δύο τρόποι επικοινωνίας, πες.
0: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
1: Άμα θέλετε, κατευθείαν στο Messenger, χωρίς να μέσω
0: Messenger. Διότι το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το λες.
1: Πού το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει, επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
1: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, τι δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News.
1: Έχω Viber. Έχω, λέγεται.
0: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News κενό Radio και θα μας στείλετε και το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η Φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28. Στην Καλαμάτα ήδη.
0: Τι σοκάρες.
1: 6 και 8 το πρωί. 28.
0: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
1: Ναι.
0: Κάψω να έχει.
1: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία. 5ο κύμα πέρασε. 5 κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
0: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
1: Πώς δεν πειράζει.
0: Όχι, πειράζει.
1: Τα νεύρα καταρχήν.
0: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
1: Καλά, εκεί.
0: Πειράζει η ζέστη.
1: Πειράζει πολύ η ζέστη.
0: Πολύ.
1: Και διαβάζω ότι
0: είναι
1: αρχίζει.
0: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
1: Αρχίζει και γίνεται, ναι. Λέει, το δίλημα ή λεπένι μελανσόν. Δηλαδή.
0: Από τώρα δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
1: Μπήκε σφίνα, ένας από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
0: Πώς φορέγε χθες κάτι στο λέει.
1: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι. Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
0: Κάνει γκέλ όμως αυτός, λέει.
1: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
0: Από παντού θα πάρει αυτός, γιατί το μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλας.
1: Αυτός είχε και μία συνάδελφο η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης, η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του παραιτήθηκε.
0: Όχι συνάδελφο, σύντροφο.
1: Όχι παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
0: Α, δική μας, ναι, η σύντροφός του, ναι.
1: Ναι παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
0: Έφυγε αυτή.
1: Από το λέω.
0: Είναι πολύ γνωστή παρουσία.
1: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
0: Είναι όνομα.
1: Ναι,
0: ναι ρε παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
1: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
0: Άστα, αφήστε το.
1: Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
0: Ναι, όλα θα τα πούμε.
1: Συν το χρόνο, εν καιρό.
0: Όλα ναι. Θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα. Εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος
1: είχε... Μην τους λες ψεκασμένους.
0: Ψεκασμένοι αντιεμβολιαστές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
0: Γιατί ο ίδιος δεν έλεγε ποιητε χλωρίνη.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
0: Εγώ τι, τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά, μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία της.
1: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλι Πάρτον, ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
0: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Εγουλέλου Ισλόβι.
1: Παιδιά μου, ξέρω.
0: Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την έχει
1: ξέρω, ουστή, ξέρω. Τα διάβαζα ναι. Χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
0: Έτσι, εκείνη και έδωσε όθηση.
1: Έδωσε ένα εκατομμύριο από τα δικά της, από την τσέπη της.
0: Βγήκε αυτή και είπε, δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
1: Αυτό.
0: Και αυτό έγινε τσουνάμι γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι και εμβολιάστηκε on camera η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
1: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
0: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό σύμβουλο, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζήτα για τον κόσμο να μην διστάσει.
1: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε. Ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί το δικό της κοινό που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, οι χιλμπίλες και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σειρές. Άρθρα κτλ. Ήρθε
0: πολύ
1: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο της βγάζει το καπέλο.
0: Ξαναβάλε μου λίγο, ξαναβάλε το 9 to 5, ρε Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εν τω μεταξύ. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά,
1: μακριά νύχια,
0: μακριά ακριλικά νύχια, τα πέρασα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα και στη δισκογραφική.
1: Στην παραγωγή, ναι.
0: Και το
1: κράτησε.
0: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης. Και συμμετέχουν τα νύχια της Dolly Parton.
1: Καλό, καλό, καλό. Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου το AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού ούτως ή άλλως. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
0: Όχι, ναι.
1: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
0: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
1: Εκεί, καλά, ναι, εκεί,
0: ναι, όχι, γιατί το έτσι
1: το έχουν ψωμωτήρι, ναι, το έχουν ψωμωτήρι αυτό. Δεν
0: εκεί για εκείνους είναι
1: τιμή.
0: Μπράβο, και για εδώ, και για αυτούς.
1: Έμα, τιμή, ναι.
0: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λείπει τη φυλακή.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
1: Όχι, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας. Είναι καλό.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρίμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
1: Πεθυμεράκι. Το έχουμε
0: όμως
1: κάνει και αυτό.
0: Τις πρωτομαγιές.
1: Δεν έχουμε κάνει την πρωτομαγιά 8 του μηνός, 7 του μηνός, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
0: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
1: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κερασοπαγωτογρανίτας.
0: Πιο εύκολο να το πεις στα αγγλικά.
1: Ναι, όχι, ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι λέξη που τη βάζεις σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, για να δεις αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δεις μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα.
1: Ραδιόφωνο για να δεις αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
0: Αυτό θα το κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Μόλις βλέπεις, άμα δεις μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα.

0: Τι λένε, παιδί.
1: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια, άλλο η πόλη.
0: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
1: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. 1983 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
1: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Άμα δεν στηρίξεις τη δραχμή σου.
1: Ναι, ρε.
0: Τότε, ας πούμε. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
1: Ναι, το αρρώστατο.
0: Με τον αδερφό, το Ζακ, το είχαν εφεύρει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος Μουδάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
1: Σαν σήμερα έφευγαν από τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στον ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τρέχα γύρω με την αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερη. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
0: κορυφαίος. Υπέροχος.
1: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουνε. Tex Avery.
0: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
1: Εμείς, ναι.
0: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
1: Βέβαια. Μπόλε και λόγια δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Βλέπαμε.
1: Καλημέρα. Εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων των εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του AfD, πάντως, κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρος αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο, και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική, γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
0: άκουσε
1: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
0: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
1: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες, μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από την ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και λες, αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
1: Ναι.
0: Η χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
1: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα, 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων, από εσάς το μαθαίνω.
0: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά, αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
1: Η Φωτεινή.
0: Τι?
1: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
0: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.

0: Παιδιά, άμα είναι να μίλησε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
1: Και δικό σα να κλέσει.
0: Αυτό. Μην μιλά.
1: Όχι, άσε με.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο να κλέσει.
1: Να σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα. Γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφθεί, α πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχαν καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή. Όχι.
0: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Φωνάζαν του κύριου
1: με τα άσπρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Όταν επιστρέψουμε.
0: Γιατί που θα πάμε.
1: Θα πάμε σε τίτλου σε λίγο.
0: Α, πήγε κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Είδε αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνει.
1: Άμα περνά ωραία, αυτό βγαίνει και προ τα έξω.
0: Ναι,
1: βέβαια. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
0: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή. Αλλά μετά.
1: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
0: Ναι.
1: Αγωνία.
0: Ναι, αγωνία.
1: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούγκλα στη Νότια Συρία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Hughes Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, από ό,τι μας λέει. Σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η ΑΕΦΔ τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία? Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε το βουνό. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως? Είδε κάτι, ένα πρόβλημα? Οπ, ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι στο. Ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία τώρα, τι διαφήμιση την κάνουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη, που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος, πού να πω τώρα, της Χέρτς.
1: Της Χέρτς, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη, τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντά στο δρόμο?
0: Το νέο είδος που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια, παλιά όμως παπάκια, παλιά. Φοράν το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να τους από δεξιά. Αλλά αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις. Και στο φανάρι έρχονται και χώνονται. Σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, σύνδεση που κάνουν οι μηχανοβοί. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ. Γιατί έχω δει κι άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα, έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι, γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το. Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει. Ω, λέω, παιδί μου, παραδείγματα λέω. Την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι. Ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εν τω μεταξύ.
0: Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξες με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Λαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και αν μπορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετά την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις αδυσμένες μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίτησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης. Η Σίρλεϊ Μακλέιν. Η αγαπημένη μας η Έριν Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά, πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι. Λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούνι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατάει και το τιμόνι. Ναι, και τα δύο δεν γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στον κύριο Αστέριο. Που λέει καλό μεσοβδόμαδο, υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας. Δεν είναι καλό, είναι εκνευριστικό. Καλά, ούτως ή άλλως εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί η κόρνα με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Αλήθεια. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί μου, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια, εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
0: Σου φαίνεται το μεταξύ, ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά με 30-40 χιλιόμετρα και πάνω που σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο, με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
0: Αυτό το κάνουν συνέχεια στα φανάρια.
1: Μένεις εσύ.
0: Καταλάβεις από πίσω. Με πορτοκαλί.
1: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40 πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Πάνω, μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσεις.
0: It's true.
1: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ που εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
0: Με αυτόν που ξέρεις.
1: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
0: Όχι, μην το λες.
1: Αυτό στη CIA. Όχι, το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα χθες ξαφνικά, εκεί που
0: καθόμασταν.
1: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται.
0: Κάπου
1: το αεροδρόμιο.
0: Πήγε, τέλος πάντων,
1: προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
0: Ήταν μυστική αποστολή.
1: Αναρωτιόντουσαν όλοι. Ναι. Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του.
0: Ή κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
1: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές, για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό, το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί,
0: ναι,
1: είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν,
0: ναι,
1: γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνεύσει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τραπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό το σενάριο,
0: ωραίο,
1: συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη,
0: ναι,
1: το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι
0: είναι σκληροί.
1: Ναι, είναι σκληροί, ρε παιδί μου. Είναι
0: άλλο,
1: αυτό, είναι
0: ναι,
1: σκληροί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους,
0: ναι,
1: έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις.
0: Κάνατε μόνος να πάρουν ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το
0: ναι,
1: σενάριο.
0: Ναι.
1: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
0: είχε γίνει το
1: Νοέμβριο του 2021, τρεις
0: ναι,
1: μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Αν έχει γίνει,
1: απλά
0: αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
1: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα
0: αυτά
1: γίνει.
0: Μας λείπανε.
1: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω
0: όλα
1: για τα σενάρια που
0: ναι,
1: κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια
0: λέω,
1: στιγμή μπορεί να γίνει ταινία.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, όλα τα είχαμε.
0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα Τετάρτη. Καταλαβες, δεν είναι καν Παρασκευή.
0: Αυτό που
1: να
0: το πεις,
1: εντάξει,
0: τι,
1: θα
0: τι εντάξει.
1: Θα πάω για βουτιά.
0: Τι, αργία.
1: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και ας κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Ρε τι πάθαμε.
1: 26 στις αίρες βαθμούς, μας λέει ο Βαγγέλης.
0: Αυγουστιάτικο, ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε δεν ξέρεις. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδα στο Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μια συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή.
0: Αλλά
1: το Υπουργικό Συμβούλιο
0: έχει
1: για την
0: κουράσει,
1: κλιματική αλλαγή, ναι, δεν ξέρω ναι, εγώ για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτός ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
0: Γιατί από τη Λειψία.
1: Στη Λειψία, ναι,
0: ναι,
1: στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λίψινγκ Αχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
0: Καλά είπε.
1: Ναι.
0: Καλά είπε.
1: Ποιοι,
0: αλλά
1: ποιοι,
0: αυτοί,
1: ποιοι,
0: αυτοί που ξέρεις.
1: Α, αυτοί. Ποιοι, 5-0.
0: Εντάξει,
1: okay, ναι, σύμφωνοι.
0: Εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Έχουν και αυτοί τις ναι, μυστικές υπηρεσίες.
0: Το θέμα είναι
1: ναι,
0: ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και
1: ναι,
0: το παίζει βαρύ πεπών, είχε μπει μέλλον.
1: Μην
0: και
1: μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
0: Όχι, το παίζει, ρε παιδί μου, έχει αυτό το ύφος, το αυστηρό.
1: Ω, εντάξει, όχι. Έχει το χαμογελάει που και που. Δεν σαν τη Μέρκελ που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
0: Δεν χαμογελούσε.
1: Ναι, δεν. Έλεγε.
0: Νόμιζε ότι.
1: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
0: Είναι πως σου λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνει. Τι να πω.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: ευχαριστούμε,
1: Ιωάννη.
0: Ιωάννη, ευχαριστούμε.
1: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
0: Τώρα που ναι, είπα Ιάπωνες. Ναι. Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
1: Για πες.
0: Την κυρία Τακαΐτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι εργασιομανής, συντσάλης.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά, και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ, τεχνοτροπία,
1: ναι,
0: τεχνοτροπία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση και...
1: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι, ναι.
0: Να είναι ο μπάρμπας μου ο Σκούτερ.
1: Από την Κορώνη, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος...
1: Τα Κανίτσι. Τα Κανίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Τα Κανίτσι, αυτή τα Κανίτσι αυτός.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι, ξέρετε, κάτι είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη. Αυτή η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύναμη στο G αυτά. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Λάιψιχ. Ναι. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λάιψιχ μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Λάιψιχ. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται, όλοι ξέρουν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας, παιδιά, πώς είστε?
1: Πάρα
2: τι
1: πολύ ωραία.
2: Εκεί.
0: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
1: ποικίλης ύλης. Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα.
2: Α,
1: για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Γκάμα, νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο πάνω.
0: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι...
1: Ποιος τώρα?
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε λίγο.
0: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
1: Η πρωθυπουργός Ιαπωνίας.
0: Ναι, η κυρία Τακαΐτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
1: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
0: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί
1: πιστεύει στην
0: μετερσάρκωση και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε, το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα, Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά. Δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
1: Σαν ναι.
2: Τι να πεις ναι. τώρα.
1: Τι να πεις.
3: Αυτό
2: λίγο.
3: Είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει, ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
0: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι. Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος πάντων. Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα.
0: Ναι, πρωί-πρωί,
1: ναι.
3: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
1: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσεις τον εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί. Κάπου ναι. Τέλος πάντων.
0: Επίσης προσλάβανε ειδικούς είδα για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Καλά, με άκρη με αυτό.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι
1: τα ξέρεις,
0: ξεκάθαρα.
1: Όχι, αυτά τα
0: ξέρω,
1: δάχτυλα,
0: αυτά ναι. Τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία. Θα σας πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο.
0: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
0: Θα σας πω. Είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή έχω μπει στη θέση της εγώ.
3: Ωραία.
0: Της Μελάνια. Θα σας πω.
1: Στο είναι μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να δει πολύ εύκολα.
0: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονός και οι δύο. Έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
1: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
0: Η Νάταλι Χάρπ.
3: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτή.
3: Και νόμιζα Νάταλ μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαΐτσι ξαφνικά.
0: Όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι, μπήκε, σαν κατσαρίδα τη βλέπει η Μελάνια.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Είναι.
2: Κάπως λοιπόν, έτσι.
0: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
1: Στο ξανθό του.
0: Ναι, ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπαν ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
2: Αυτό διάβασα και εγώ.
0: Αυτό, δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Η Σερέτη όμως είναι.
0: Παιδιά, δεν, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
1: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
0: Δεν είναι
3: πληροφόρηση η Κατερίνα, φαίνεται.
0: Σιγά μην του έλεγε τώρα. Θα του έλεγε καλή είδηση σε λάθος timing. Δηλαδή τι. Η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά, καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
0: Παιδιά, έχει μου έξω πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
2: Τώρα και εσύ. Μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση.
3: Δεν στρίψω, δεν γίνεται.
2: Δεν στρίβουμε τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα φήμες.
0: Εγώ.
3: Ναι, εγώ.
0: Τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ. Τα γεγονότα είμαι.
1: Just the facts.
0: Yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
1: αυτό. Αυτό με τους φυσιογνωμιστές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε. Και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
2: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
1: Τι πρεσβεύει άραγε. Φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
0: Αν δεν διάβασε έναν Ιάπωνα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
0: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
1: Γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
0: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία
1: που
0: και στον
1: είναι
0: Ιάπωνα
1: και
0: πρέσβη.
1: Μπράβο,
0: είναι τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ
1: φέτος.
0: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
0: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
1: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
0: Το αρέσει. Πίτα γύρω απ' όλα.
1: Πίτα γύρω απ' όλα.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
1: Αυτό. Δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό
0: τι
1: είναι.
0: Όχι, είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
1: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφίσιενση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
1: Και δεν πάμε, θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζεται κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Και ύστερα.
1: Και ύστερα. Πάει και το Dolly Parton.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Στα πόσα της?
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Μπέκα δεν τη λες.
0: Όχι. Και μεγάλη δεν τη λες.
1: Και μεγάλη δεν τη λες.
0: Στα 80.
1: Ναι. Όταν τα πλησιάζει τα 80, δεν όλα σου να είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μα ναι.
0: Ξερτάται σε τι απόσταση είσαι. Αλλά όταν, και όταν φτάσει εκεί, ή πάλι δεν σε λες ή δεν τον λες μεγάλο.
1: Κοίταξε. Αν είσαι 20, το 80 φαίνεται τεράστιο.
0: Βρεάς το 20. Αν είσαι όμως 60.
1: Αν είσαι όμως 60. Εκεί το 80 είναι κοντινό.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι σαν να είσαι 20.
0: Κοίταξε. Αν περάσει τα 40 και μετά.
1: Ναι. Αυτό. Αν περάσει τα 40 και
0: τα
1: μετά,
0: πάντα.
1: Οι ηλικίες μετά τα 40 είναι πολύ κοντινές.
0: Ναι, και η Dolly Parton και ο Δημήτρης Κόκοτας χθες.
1: Ναι,
0: ο οποίος εντάξει ταλαιπωρούνταν ο άνθρωπος πόσο, 2 χρόνια.
1: Κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.
0: Πολύ.
1: 2 χρόνια και κάτι. Ναι.
0: Τώρα 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
1: Από τότε που έπαθε, νομίζω, ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν. Εγκεφαλικό
0: ναι,
1: ήταν.
0: Αυτό τώρα.
1: Από τότε και μετά.
0: Δεν συνεννόησε. Στον αέρα.
1: Όπως μπήκε στο νοσοκομείο, ναι, δεν μπόρεσε να βγει, γιατί η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να
0: μας ακούει ο υπολογιστής, παιδιά. Μόλις είπαμε για τον Dolly Parton, να μπροστά μας και μια ωραιότατη φωτογραφία. Καλά.
1: Από τα νιάτα.
0: Κούκλα. Κούκλα. Έτσι και λέω. Και σπουδαία έτσι. Γιατί βασίλισσα τη κάντρη και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με δροσιά. Εμείς τουλάχιστον εδώ, παιδιά, στο βόρειο κομμάτι.
1: Πόσους βαθμούς είχε?
0: 16.
1: Γιατί τώρα το ξημέρωμα, ας πούμε.
0: 16 είχε το πρωί, σου λέω 6 ώρα. Τώρα πόσο έχει, 17.
1: Τώρα έχει 17, σιγά τα αυγά.
0: Και λέω, αφού ήμουνα στο μετέχμιο, να κλείσω την πόρτα ή να μην την κλείσω, του μπαλκονιού εννοώ.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
0: Άντε έβαζα το πόδι λίγο μέσα από το σεντόνι. Κάπως έτσι.
1: Άντε θα σηκωθήσεις σε λίγο.
0: Ναι, άντε αυτό. Άσε με, λέω, τώρα θα ξαγρυπνήσω και δεν θα μπορώ. Τέλος πάντων, ωραία είναι η πρωινή δροσιά, όπως και να το κάνουμε. Απλώς υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση. Από τους 15 κατέβηκε νωρίτερα, παιδιά.
1: Θα κατέβηκε.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Εύρο.
1: Την ένιωθε στην Τζίχρα, όπως και να έχει την ένιωθε στην Τζίχρα.
0: Αλλά τώρα το 15άρι, ας πούμε, με το 30άρι που έχει στην Κρήτη πρωί.
1: Διπλάσια θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Όπως και με το 25άρι στη Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά, ή με το 29άρι στην Αθήνα, ή με το 26άρι ακόμη στην Κέρκυρα. Έχει διαφοροποίηση.
1: Κοίταξε,
0: βέβαια.
1: Το 20 με το 25 το λες, εντάξει, δεν είναι μακρινό.
0: Ναι.
1: Το 15 με το 20 πάλι έχει διαφορά.
0: Έχει.
1: Αλλά με το 30.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και με το 12 έχει διαφορά.
1: Και με το 12.
0: Βέβαια. Κάτι 12άρια βλέπω ωραιότατα στα ορεινά.
1: Αυτή δεν είναι ψυχολογική.
0: Δεν μου αρέσει, ωραία. Ωραία, όταν όλα.
1: Το πρωί.
0: Ναι, δροσερά φέρονται.
1: Και τις μπαλκονόπορτες κλειστές.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Πάντως στο νότιο κομμάτι ολόκληρης της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής γενικότερα βλέπουμε θερμοκρασίες που είναι σύμπλην 20, 21, 22 εκεί, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Από το σουφλί και πάνω.
0: Από το σουφλί και πάνω και από τις Σέρες και πάνω στα ορεινά.
1: Ναι.
0: Και από τη Δράμα και πάνω στα ορεινά. Εντάξει,
1: εκεί
0: το θερμόμετρο είναι χαμηλό. Και λογικό είναι. Αλλά ο καιρός θα είναι καλός, θερμοκρασίες.
1: Αρκετά ανεβασμένη και σήμερα, από ό,τι βλέπω. Θα ανέβει δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά σταθεροποιείται, είναι καλά μετά.
1: Έχει προοπτική.
0: Μετά θα έχουμε θερμοκρασίες στους 30+, μια χαρά θα είναι.
1: Κοίταξε, το μετά τελείωσε ο Αύγουστος, καλωσορίζουμε το Σεπτέμβρη.
0: Εγώ ακόμα διακοπές δεν πήγα, κάτσε. Γιατί θέλω να πω μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Πολλοί κόσμοι θα πήγε
0: καλά.
1: Διακοπές.
0: Και ούτε πρόκειται, αλλά τρόπος το λέει. 20
1: Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί, παιδιά, είχα πάει τώρα που είπες 20 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πάει.
1: Τον παλιό καλό καιρό.
0: Ναι, τότε. Τζιζίκια τα παχιά, οι μύγες παχιάς, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Και η τσέπη λίγο πιο φουσκωμένη.
1: Ήταν.
0: Πολύ πιο φουσκωμένη, όχι λίγο. Ναι. Τότε τέλος πάντων είχαμε πάει διακοπές γύρω στις 10 Οκτωβρίου.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Πού στην Κορώνη.
1: Ήταν εποχή της δραχμής ή του ευρώ?
0: Ευρώ ήταν.
1: Ευρώ ήταν, ναι. Αρχές του ευρώ ήταν.
0: Ναι. Στην Κορώνη κάτω, έτσι. Ήταν πανέμορφο. Από εδώ φύγαμε βέβαια με μπουφάν. Εννοείται.
1: Και ζέστη.
0: Εμένα όμως με έκοψε, γιατί είμαι και έξυπνος.
1: Και πολύ με κόβει εμένα.
0: Και πήρα και σορτζάκια μαζί μου και αυτά και δεν ξέρω τι. Ναι, γιατί αφού κατεβήκαμε από τη Λάρισα και κάτω, αλλάξανε τα πάντα.
1: Τα δεδομένα.
0: Και όταν πλησιάζαμε προς τα εκεί, καλά, η παραλία γινόταν πανικός. Λες και ήταν Αύγουστος. Λέω, όχι. Άλλος. Πού ζούμαστε.
1: Ναι, πού ζούμαστε. Εντελώς διαφορετικός, σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη ένα πράγμα. Ναι.
0: Η Αδριανή γιορτάζει, λέει,
1: χρόνια της
0: η πολλά. Καταγόμενη από την πόλη Αντρία, η Άντρια της Ιταλίας.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά, λοιπόν.
0: Κάτσε όμως. Ναι. Γιορτάζει και Ναταλία. Πες μου εσύ τι θα πει Ναταλία στα λαντικά. Θες το δείχνω, έτσι, να δούμε.
1: Όχι, δεν ξέρω μπορείς,
0: πού να φανταστείς. Πού να φανταστείς. Ούτε κάνουμε θα περνούσε από το μυαλό μας. Η μέρα των Χριστουγέννων.
1: Μπα.
0: Ναταλία σημαίνει, λέει στα λατινικά, η μέρα των Χριστουγέννων. Άκουσον, άκουσον. Και γιατί να γιορτάζει σήμερα και ο 25 Δεκεμβρίου. Αδριανού και Ναταλίας εκ Νικομιδίας. Προφανώς ζευγάρι ήταν αυτή. Για να δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Σύζυγός του. Ναι.
1: Ζευγάρι ήταν τελικά.
0: Το διάβασα. Ζευγάρι ήταν. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Οπότε θα θυμάσαι. Άμα δεις καμιά Ναταλία γνωστή, έχουμε.
1: Αυτό νομίζω.
0: Δεν θα τη πεις. Ναταλία, τι κάνεις. Η μέρα των Χριστουγέννων, τι κάνεις. Χριστουγεννούλα, πες την.
1: Δηλαδή. Όχι, πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω κιόλας. Πιστεύω ότι μου έκανε τόσο εντύπωση ότι δεν θα το ξεχάσω. Αλλά
0: το
1: για να δούμε.
0: Τώρα, ναι. Κάθε φορά που θα βλέπω μια συγκεκριμένη Ναταλία που γνωρίζω.
1: Ούψη, η μέρα των Χριστουγέννων έρχεται.
0: Έρχεται. Λοιπόν, καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, λέει, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Α,
0: ναι.
1: Έχουν αργία οι τράπεζες.
0: Έχουν. Σου λέει από εδώ και πέρα στην Αγγλία θα αρχίσει η πολύ ψύχρα, οπότε ας κάνουμε καλοκαιρινή τώρα.
1: Καλοκαιρινή και αυτή στα τελειώματα καλοκαιρινή.
0: Ναι.
1: Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα λοιπόν το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.
0: Ωραία η κέρασο παγωτό γρανίτα. Ωραία είναι. Αν και εγώ δεν είμαι της γρανίτας, προτιμώ το παγωτό κεράσι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα έτσι δροσερούλα θα ήταν ωραία. Με γρανιτούλα. Κέρασο παγωτό γρανίτα.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Έχει πολύ κράτς-κράτς κάνει, εντάξει. Ναι, υπάρχουν και γρανίτες που είναι πάρα πολύ καλές όμως.
1: Δεν θα ξεχάσω την πρώτη γρανίτα.
0: Ποια είναι την πρώτη?
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν.
0: Μπεμπέκα, όταν ήσουν.
1: Ποια μάρκα, αν ήταν Αγνό ή αν ήταν.
0: Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση, κάτι.
1: Εντάξει, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα πάρουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα. Σαν τριγωνικό πορτοκαλί.
0: Καλά, υπάρχουν αυτά ακόμα.
1: Τόσο μικρό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Και σε σούπερ μάρκετ. Και πορτοκάλι.
0: Πρόσφατα πήρα και δοκίμασα. Γιατί είδα. Το είδα και λέω. Πάλι υπάρχουν αυτά ακόμα και πήρα και δοκίμασα. Ναι, κανονικά, ναι.
1: Θα το συζητήσουμε εκτεταμένα μετά για να δω που υπάρχει να πάνε πάρω.
0: Και Εθνική ημέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Σκύλο με ανεβάζει, σκύλο με ανεβάζει.
0: Ναι, ακριβώς. Τα αγαπημένα μας ζωντανά. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε?
1: Βόλτα θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Κομωτινή θα πάμε. Καβάλα θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα για Οριστιάδα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε. Η Χρυσούλα έχει άδεια σήμερα.
0: Α, ναι. Ας μας στείλει μήνυμα αν μας ακούει.
1: Γιατί να μας στείλει μήνυμα και γιατί να μας ακούει. Κοιμάται.
0: Ναι. Okay.
1: Έτσι θα δούμε. Έχεις πει χθες ότι από σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: και
1: από σήμερα άλλο. Έχει. Θα πάμε όμως και Σέρες. Σέρες, οπότε έχουμε Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καβάλα ποιον έχουμε?
0: Τον Κώστα του Λουκούμι.
1: Τον Κώστα του Λουκούμι. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Κώστα του Λουκούμι.
0: Ναι.
1: Okay. Οριστιάδα είπαμε η Χρυσούλα έχει άδεια.
0: Ναι.
1: Και Σέρες έχει γυρίσει η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Η Δέσποινα η οποία σήμερα γυρνάει κανονικά. Να βλέπω και τα μηνύματα γιατί καμιά φορά ξέρεις άνθρωπος μεγάλος είσαι ξεχνάς.
1: Δεν είναι ότι ξεχνάς.
0: Τι κάνεις.
1: Είναι και ότι ξυπνάς κόσμο.
0: Εντάξει, για να ξυπνήσει τώρα, το λες και μια καλημέρα. Τι θα γίνει, άσχημα. καλημέρα, γι' αυτό σε πήρα.
1: καλημέρα,
0: στον ύπνο σου με έβλεπε. Καλημέρα, τι κάνει, είσαι πάντα καλά που λέγει το τραγούδι.

0: Βασιλική, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλά είμαι, εσύ?
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα, το ίδιο επιθυμούμε. Καλά είμαστε και εμείς.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να κάνω.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Έχουμε να πούμε, έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ, το μεγάλο γεγονός βεβαίως που μας βγάζει από το καλοκαίρι και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και στην οικονομία. Και βεβαίως τι θα πει ο Πρωθυπουργός φέτος από το βήμα της ΔΕΘ και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του. Βεβαίως τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη. Εδώ η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής απευθύνει κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο για να συμμετάσχει μαχητικά σε αυτό το συλλαλητήριο και να πούμε ότι θα μπει και λεωφορείο για να μεταφερθεί να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και όσοι θα επιθυμήσουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Αναχώρηση στις 5.30 είναι στην πλατεία Χάνς η συγκέντρωση. Η αναχώρηση από την Κομοτηνή θα γίνει από το Ηρώ το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μία σειρά ερωτημάτων, πολύ σοβαρών ερωτημάτων, απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών επικοινωνιών καλών πρακτικών και εξυπηρέτησης των πολιτών στην Ξάνθη, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ άλλων πολλών ερωτημάτων, λοιπόν, ο κύριος Χατζηγενέ ρωτάει για ποιο λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολίμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό. Με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό. Με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία

0: Φέρεται σε σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία των διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξης και επεξεργασίας πολυμεταλλικών και μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην Βουλγαρία, στην περιοχή του Ιβαϊλοβγκράντ. Είπαμε, ομόφωνα αγκρίθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η απόφαση της επιστημονικής ομάδας, η θέση του ΤΕ μέσω της επιστημονικής του ομάδας. Στις 25 του Σεπτέμβρη έχουμε την φετινή Λευκή Νύχτα στην Κομοτηνή. Έχουμε μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομοτηνής, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Κονγκό.
1: Α, μάλιστα.
0: Λουμπουμπάση. Όπως λέμε, Πολύανθος Λουμπουμπάση.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, και από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τις ένοπλες δυνάμεις, θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 9, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μια μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο «Μαζί στο ρυθμό», στον ίδιο ρυθμό.
1: Α, ωραίο.
0: Στρατός και τοπική κοινωνία. Στην κεντρική πλατεία λοιπόν της Ξάνθης. Είναι σαφέστατη η αλλαγή από τότε που μιλάμε πλέον για ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και όχι για τέταρτο σώμα στρατού. Βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας, γενικά στο πώς στις εκδηλώσεις που κάνει, στις εκθέσεις, στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ. Ωραία. Πολύ.
1: Να σε καλά, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Κομοτηνή. Τώρα σε λιγάκι, άλλη μια καλημέρα θα πούμε. Στην Καβάλα.

0: Πατήσε με τον γκάζι μας και φτάσαμε ήδη στην Καβάλα. Τώρα στον Κώστα του Λουκούμι.
1: Ναι, βιαζόμασταν κιόλας να του πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε τη μαγεία είναι να βρίσκεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα. Ναι. Τώρα, 40 χρόνια φούρνερης έχω ψήσει. Τι κάνεις.
2: Καλά είμαστε. Πέσα, αντιμετωπίσαμε έτσι κάποια περιστατικά πυρκαγιάς. Ναι. Ήταν στην παραλιακή Εγνατία, κοντά στην Κάριανη του Δήμου Παγκαίου. Mm. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο στο οποίο εκδηλώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μηχανική βλάβη.
0: Όχι μόνο.
2: Ναι, και ευτυχώς οι επιβαίνοντες κατέβηκαν γρήγορα, το κατάλαβαν. Στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο άρπαξαν τα ξερόχορτα στο πλάι. Ναι. Ευτυχώς το μέτωπο ήταν από την πλευρά της παραλίας.
0: Ναι.
2: Και εκεί άμεσα επέμβασε της πυροσβεστικής, δύο ελικόπτερα, υδροφόρος του Δήμου Παγκαίου.
0: Α, προχώρησε αρκετά η φωτιά δηλαδή.
2: Ναι, κάτσε αρκετά, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρώς, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, χθες είχε και στη Δράμα μια πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάτου και Φτελιάς, και εκεί άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Δοξάτου, με υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ με υδροφόρα συνέδραμε και ο Δήμος της Δράμας, και εκεί τέλος καλό, όλα καλά. Στο χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς Καβάλα και Δράμα είναι στην κατηγορία 2 σήμερα, μέση δηλαδή, επικινδυνότητα, ωστόσο αυτό δεν λέει τίποτα, όλοι λειτουργούν με υψηλό, σαν να είμαστε στον υψηλό δείκτη προστασίας. Στη Θάσο επίσης επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό για χρήση συσκευής έμψησης στερεών καυσίμων. Δηλαδή πήγε να ψήσει ο άνθρωπος.
0: Τι πήγε να ψήσει?
2: Εν μέσω αντιπυρικής περίοδου.
0: Στην αυλή του, πού πήγε να ψήσει?
2: Ναι, στην αυλή, αλλά ήταν κοντά σε περιοχή που απαγορεύεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή, ναι. Δεν βγήκα στο μπαλκόνι ή τέλος πάντων πίσω, έχω ένα μικρό νερό.
1: Ναι.
0: Εδώ ούτε αυτό το κάνεις τώρα τέτοια περίοδο, έτσι.
1: Με τέτοιες
0: ζεστάρες. Τίποτε, ναι.
2: Δεν ρισκάρει. Και μάλιστα και στην Καβάλα θα είχαμε κάποιους ελέγχους στο προηγούμενο διάστημα από την πυροσβεστική, στο παλιό κυρίως, γιατί κάποιοι θέλησαν να κάνουν μπαρμπεκιού τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο προσοχή ακόμα.
0: Ακριβώς.
2: Σε άλλες ειδήσεις, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποψήλωσης καθαρισμού χαμηλής βλάσης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας. 10 συνεργεία καθάρισαν σημεία όπως η Καλαμίτσα, το Περιγιάλι, το Παλιό, την Ιχθυόσκαλα. Και η δράση αποσκοπεί τόσο στον ευπρισμό των χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και θα γίνουν και άλλες δράσεις σε σημεία της πόλης. Μέχρι τη Δράμα να πάμε τώρα, που εκεί το Dramaica Youth Festival, το γνωστό μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ολοκληρώνεται απόψε. Γίνεται σε έναν από τους πιο όμορφους και δροσερούς χώρους της Δράμας, στα Γρασίδια, εκεί στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Στις 8.30 η Αντίθεσμη, μια εκρηκτική εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση. Και λίγο μετά, στις 9.30, η Βιαδάμου κλείνει το φεστιβάλ. Με την είσοδο να είναι ελεύθερη προς το κοινό. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε παράσταση στο ΔΠΘ, στο φεστιβάλ Φιλίππων, η γη της Παγγελίας του ΔΠΘ Κοζάνης και του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σήμερα στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σκηνοθεσία, δραματουργία Γεωργία Μαυραγάνη. 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ μειωμένο για φοιτητές, μαθητές, ανέργους, άτομα με αναπηρία, τριτέκνους και πολυτέκνους. Επίσης για σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές, την ιστορία υπό το φως του φεγγαριού» από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Σήμερα στις 9 στις Κρινίδες. Ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στη Θάσο στις 31 Αυγούστου. Βέβαια, θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να το υπενθυμίσουμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, Δράμα και τα λοιπά. Πήγαμε 31. Παιδιά, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνούν τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.
1: Νεράκι είναι και κιλά.
0: Έτσι. Τι ήθελες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι τη Χρυσούλα θα την έχουμε κοντά μας.
0: Θα την έχουμε, ναι. Αφού τώρα θα πώς το λέει στο χωριό μου, θα προσιαστεί φανιά της.
1: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα Ορεστιάδα.
1: Και από καβάλα Ορεστιάδα, τσουπ πίσω.
0: Ναι, σε μία μελιστάλαχτη τώρα θα πάμε. Κοπελιά που θα μας πείτε τη περιοχή. Καλημέρα σα. Καλημέρα.
2: Τον υπενιγμό τον κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο γι' αυτό το.
1: Ναι.
0: Τι ναι έχουμε.
2: Θα ξεκινήσω από το σουφλί.
0: Ναι.
2: Διότι εχθές ήταν εκεί ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μάρης, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσει τη φοιτεία του ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Άλλες 5 μέρες έχουν μείνει, γιατί από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει η νέα πρίτανης, η κυρία Μιχαλοπούλου. Τώρα, ο κύριος Μάρης βρέθηκε στο σουφλί μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον κύριο Καραμπατζάκη, ο οποίος μάλιστα προορίζεται να αναλάβει καθήκοντα την Πρίτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης από το Σεπτέμβριο.
0: Α, ναι.
2: Είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου,
0: ναι,
2: τον κύριο Καλακίκο στο Δημαρχείο. Συζήτησαν για το νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που θα λειτουργήσει στο Σουφλί, με αντικείμενο τις καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Και ο κύριος Καλακίκος απένειμε και μια τιμητική πλακέτα στον Φώτη Μάρη, ως αναγνώριση της συμβολής του, όπως αναφέρει, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή του Σουφλίου, με αφορμή βέβαια για την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου για την ίδρυση νέου τμήματος τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων στο Σουφλί. Τώρα, ο Πρίτανης επισκέφθηκε και τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί στο Σουφλί για να παραχωρηθούν προς χρήση στο Δημοκρίτιο, γιατί εκεί θα ξεκινήσουν και οι πρώτες πανεπιστημιακές δραστηριότητες, ξεκινώντας από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας είπα, από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Πάμε Ορεστιάδα τώρα, γιατί ο Δήμος μας γνωστοποίησε ότι 2 έργα αγροτικής οδοποίησης μπήκαν στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Είναι το ένα έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας στην Κλισό με προϋπολογισμό 404.500 ευρώ, και το δεύτερο έργο είναι ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινόης και Χειμωνίου. Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 389.000 ευρώ και, όπως λέει και ο Δήμος, ο στόχος βέβαια είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των αγροτών είτε στις γεωργικές είτε στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους.
0: Ναι.
2: Έχουμε μία ισχυρή σύσταση τώρα από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Εύρου προς όλους τους πολίτες, αλλά απευθύνεται κυρίως στους κυνηγούς. Και αυτό γιατί έχουμε τώρα την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου και η πυροσβεστική ουσιαστικά θυμίζει τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τι λέει? Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά.
0: Ξαναπες το αυτό, Χρυσούλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Το καλά το λέει,
0: παιδιά,
1: αλλά
0: ακόμα το βλέπω, ναι, στον δρόμο. Δηλαδή, δεν το, όπως το
2: και
0: βλέπω
2: εγώ, Γιάννη, το συνεχίζω και το,
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Και όχι μόνο τσιγάρα που είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, πόσο μάλλον δεν τέτοια περίοδο. Εκείνα τα ποτήρια με τους καφέδες που σου έρχονται πλά στο παρμπρίζ. Παιδιά, είναι απίστευτο.
2: Χθες.
1: Έλα.
2: Στο δρόμο πάνω μπορεί να δεις και ολόκληρη σακούλα η οποία μέσα έχει 2 και 3 ποτηράκια τέτοια, ναι, πλαστικά μιας χρήσης του,
0: ναι,
2: καφέ,
0: ναι,
2: ένα μπουκάλι νερό που άδειασε, το βάζουμε στη σακούλα, το κάνουμε έναν ωραιότατο κόμπο και το πετάμε,
0: ναι,
2: από το παράθυρο.
0: Ναι, γιατί τον καταλαβαίνω δεν... βέβαια από την άλλη. Ξέρεις τώρα, λέει, αφού βρωμίζει το αυτοκίνητο δεν γίνεται, πρέπει να βγει έξω.
1: Ναι,
0: ασχολίαστο πραγματικά.
2: Και επειδή είπαμε και για τα σκουπίδια, η δεύτερη ισχυρή σύσταση είναι: δεν πετάμε τα σκουπίδια μας μέσα στα δάση
0: και στις δασικές, ναι.
2: Επίσης δεν ανάβουμε ψυσταριές μέσα στα δάση και στις δασικές, ναι, εκτάσεις. Και τέλος, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην υπόμνησή της πυροσβεστικής. Ξαναλέω, απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στους κυνηγούς που τώρα θα βγουν με την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Πάμε τώρα και στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο. Το θέμα του θα είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Αυτή η λέξη πια τώρα μας έχει στοιχειώσει. Διοργανώνεται τις 2 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε Βαδιά, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ένα μεταφερόμενο συνέδριο αυτό. Το διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου, δηλαδή τη Μητρόπολη τη Δημοτήχου Ορεστιάδας Σουφλίου και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Την επίσημη έναξη των εργασιών αναμένεται να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έως τώρα έχουμε, θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στον Εύρο για να είναι παρόν στο συνέδριο αυτό. Τώρα, στις συνολικά τρεις συνεδρίες που έχει αυτό το διήμερο, όπως βλέπουμε και το πρόγραμμά του, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες. Θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ θα υπάρχει και μια ενότητα με θέμα τη σύνδεση, ο τίτλος του δηλαδή είναι «Οικοσυστήματα, κοινωνία, θεολογία». Τώρα, η έναρξη θα γίνει την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στη Βαδιά, τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο Σουφλίου και την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το συνέδριο θα μεταφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό σας είπα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, και θα σας κλείσω τώρα, γιατί ο Δήμος Δημοτήχου ήδη από απόψε αρχίζει να υποδέχεται λίγο-λίγο την Πανσέλινο του Αυγούστου. Έχουμε απόψε στις 9 στον λόφο του Καλέ. Θα δώσει μια παράσταση στο θεατρικό εργαστή Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος.
0: Τι ωραίος
2: χώρος. Και θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Αυτή να σας πω ότι είναι και η τελευταία παράσταση αυτού του κύκλου, τέλος πάντων, πριν την έναρξη του φεστιβάλ, του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη απόψε για την παράσταση αυτή, γιατί είναι επιδοτούμενη από τον Δήμο Δημοτήχου. Ο οποίος Δήμος Δημοτήχου, ξαναλέω, ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα με την υποδοχή, γιατί έχει και άλλες εκδηλώσεις μετά προγραμματισμένες. Ανάμεσα στις οποίες, βέβαια, την ημέρα της Πανσελλήνου στις 28 την Παρασκευή, θα έχει και την συναυλία με την Μελίνα Ασλανίδου και την Αγία Μαρίνα. Αυτά, παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα.
2: Όχι, θα με δεις πάλι σε λίγη ώρα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το λέμε τώρα για τους φίλους ακροατές που αύριο δεν θα σε ακούσουν και για μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα, γιατί θυμήθηκα αυτό εδώ.
1: Γιατί το θυμήθηκες?
0: Να, δες εδώ.
1: Α, έτσι.
0: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 68.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι. Τι πράγμα, ωραίο κομμάτι.
1: Πράγμα. Και πόσο λοιπόν, πίσω, 1968.
0: Και πόλο πίσω, σαν σήμερα κυκλοφόρησε, είπαμε, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Και είμαστε σε αίρες. Βρε καλώς τα παιδιά. Τα μαύρα.
1: Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να άλλαξες παραστάσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με το καλό επιστρέψαμε και να είμαστε τώρα και μαζί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί να είμαστε να ανταμώνουμε, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε.
1: Ναι.
0: Που λέει και ο τραγούδι.
2: Ναι. Λέμε εμείς οι δεύτερες.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Δεν υπήρχαν κάποια κενά, να πήρατε ανάσα.
0: Εντάξει. Καλοκαιράκι είναι όπως και να το κάνουμε, ξέρεις, ξεκλέβεις. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι γίνεται.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Τώρα. Ούτε κατά διάνοια λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, χειμώνα.
1: Βλέπεις ούτε καν το αναφέρω.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Φέτος θα έρθει λέει το Δεκέμβρη.
2: Ναι, το καλοκαίρι θα έρθει το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
2: Και καμιά όρεξη δεν έχουμε να πούμε καλό χειμώνα.
0: Ακριβώς, ούτε καν φθινόπωρο.
2: Ναι, ούτε καν.
1: Ναι, ναι.
2: Εξάλλου, δεν είναι πια τόσο ευδιάκριτες οι γραμμές στις εποχές. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το mood παραμένουμε. Αλμύρα, καλοκαίρι, ήλιος κτλ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καλά μαντάτα όσον αφορά τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα. Σε έκταση χαμηλής βλάστησης βέβαια, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Σήμερα το πρωί μίλησα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπασαν ισχύρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις από τις Σέρες και τους όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, Θεσσαλονίκη και καβάλα και 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης συνέδραμαν υδροφόρους του Δήμου Αμφίπολης. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στην Παλαιοκόμη, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απομακρύνθηκε αυτός ο κίνδυνος. Δεν απειλήθηκαν δηλαδή σπίτια. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πρώτες τώρα πληροφορίες για το πόρισμα βεβαίως το βγάλουν οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μία αποθήκη. Θα δούμε όμως. Πάμε τώρα στο κτίριο του τρίτου γυμνασίου Σερών. Σας είχα πει παλαιότερα πως πρόκειται για ένα ιστορικό και ένα κτίριο σύμβολο για την πόλη των Σερών από το 1800.
0: Ναι.
2: Και καταβάλλονται προσπάθειες για να διατηρηθεί το κτίριο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Πάρα πολλές γενιές έχουν τελειώσει εκεί το γυμνάσιο. Παλιά ήταν φιλέων. Το κτίριο αυτό, σήμερα είναι γυμνάσιο. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτιρίου του τρίτου γυμνασίου προχώρησε ο Δήμος Σερών σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του τρίτου γυμνασίου Σερών. Τώρα, για να μην μπερδευτούμε, η λειτουργία στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι το παλιό κτίριο, έως όταν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα για τη μελέτη για την στατικότητα του κτιρίου και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επαναλειτουργήσει για την ασφάλεια όλων, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι τρίτου γυμνασίου.
0: Ναι.
2: Η απόφαση υπάρχει και μετά τα ευρήματα και τις επισημάνσεις που περιελάμβανε στο σκέλος της μελέτης στατικής επάρκειας που είχε αναθέσει εδώ και μήνες ο Δήμος Σερών. Το σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας λέει ότι κρίνεται επιβεβλημένη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και μέχρι το τέλος εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης, ενίσχυσης προς τη διασφάλιση ασφάλειας των χρηστών η αναστολή λειτουργίας του κτηρίου για την αποφυγή των χώρων για οποιαδήποτε αιτία. Μένουμε εδώ στην περιοχή του Δήμου Σερών. Να σας πω ότι ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μηνών, για την κάλυψη θέσεων ορομισθείων καθηγητών εκμάθησης καλλιτεχνικών σπουδών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 26-27. Οι προσλήψεις αφορούν τις ανάγκες λειτουργίας του μουσικού φυτωρίου, των καλλιτεχνικών δράσεων, σχολικού χορού, του γυμναστηρίου ενηλίκων, καθώς και του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου για την εκπαιδευτική περίοδο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη, και μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια, για το Σάββατο που μας έρχεται στην Αναγέννηση Σερών. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου σε 9 το βράδυ, συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση Σερών η Ομόνια και ο Δήμος Σερών. μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο μαγευτικό χιονοχώρι του Δήμου Σερών.
0: Το χιονοχώρι είπες.
2: Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη των Σερών. Ναι. Είναι ένα ορεινό χωριό.
0: Είναι ορεινό.
2: Ναι. Ναι. Κατοικεί μόνο τους θερινούς μήνες. Είναι ένα πέτρινο.
0: Τι λες.
2: Είναι πέτρινο χωριό. Στην πλειοψηφία τους θερινούς μήνες κατοικείται από βλάχους στην καταγωγή.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι εκεί τηρούν όλα τα έθιμα, τις παραδόσεις, με πολύ φροντίδα έχουν φτιάξει τα σπίτια τους με πλακόσορτο και πέτρα. Είναι μια ομορφιά η θέα εξαιρετική και βεβαίως η δροσιά άπειρη.
0: Μάλιστα, είναι τι ωραία, πολύ. Τι ωραία, μπράβο.
2: Ναι. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Mm. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 9 η ώρα στο χιονοχώρι, κάτω από το φως Αυγουστιάτικη της Πανσελίνου και μέσα στο μοναδική ομορφιά φυσικό τοπίο.
0: Ναι.
2: Και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη μουσική βραδιά, μελωδίες, τραγούδια, λαϊκή ορχήστρα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου.
0: Τι ωραία,
2: και
0: μπράβο.
2: Και θα σας αποχαιρετήσω να πάμε τώρα και στο Λευκώνα, όπου εκεί η πλειοψηφία των κατοίκων είναι πόντι και την εκδήλωση Παρχάρια τη Καβακλή. Διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα ο Πόντος αυτή την Παρασκευή στο Ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ έχουμε ένα ωραίο γλέντι με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με πολύ μεράκι από τους διοργανωτές.
0: Μπράβο στα παιδιά. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, βρε Δέσποινα. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, τα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από τις Αίρες. Τώρα να πάμε να δούμε έτσι και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
1: 1071 και έχουμε τη μάχη του Μάτζικερ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης. Μετά την νίκη τους αυτοί, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
0: Να πάμε και στο 1346, τότε που σαν σήμερα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατήχαν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοήθησε, λέει, να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Εκτού στη μάχη του Κλεσί.
1: Ήταν το 1959 όταν η British Motors Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Αλέξανδρος Σιγώνης. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, Αλέξανδρος Σιγώνης.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει. Ακόμη και η καινούργια του τώρα βερσιόν είναι υπέροχη.
1: Είναι υπέροχη. Ναι. Απλά είναι
0: τσουχτερό. Ναι, ναι. 1968 είπαμε για τους Beatles και το τραγούδι που ακούσαμε, Beatles, και το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν. Το 83 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής με το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
1: Στο τμήμα, ναι. 1998 και η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: 1740 και γεννέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ, το εφήβραν.
1: Το 1743 γεννήθηκε ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
0: Ο Δάκης, αν ζούσε, σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Βρασίδας Χαραλαμπίδας, Χαραλαμπίδης, έτσι, σπουδαία φωνή, το 1943 έχει γεννηθεί.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1914 όταν έφυγε από τη ζωή ο Πιότρ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση.
0: Ο Γιώργος Ουρής, σατυρικός ποιητής βεβαίως, δημοσιογράφος και εκδότης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1919.
1: Και το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τέξ Άβερι, ο Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών και ηνωμένων σχεδιών με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Ήταν αυτά, έτσι κάποια από τα σημαντικότερα,
0: γιατί
1: έτσι όπως είναι πολλά. Απλά
0: είχαμε πάντως μια ωραία ευκαιρία σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας όπως κάθε πρωί, να μάθουμε τα νέα από τις Αίρες και τη γύρω περιοχή. Προμαχώνω να το πούμε, ναι, και το λέει και το σπότ. Μέχρι και το Ορμένιο επάνω.
1: Έτσι,
0: μια χαρά. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Με την Ελένη θα είστε κανένα δύο μέρες, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα σας λείψω.
1: Σιγά μην σας λείψω. Ναι, σιγά μην. Ναι,
0: λοιπόν.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ενημερωνόμαστε στις 8 ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βοιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και του Δικτύου, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 26 του Αυγούστου. Νομίζω ότι όλοι ετοιμάζεστε να παρασκευάσετε φανουρόπιτες. Εγώ την έχω... Έκανες? Μόλις σχολάσει η Χερμίνα Δαμίδου, θα κάνει. Εγώ την άλλαξα όνομα. Μ' αρέσει πιο πολύ το Χερμίνα. Λοιπόν, εγώ την έκανα από τη Δευτέρα, γιατί δεν ήξερα τι θα γίνει Τρίτη ή Τετάρτη. Οπότε, επειδή υπήρχε χρόνο στη Δευτέρα, ελπίζω να μ' ακούει και η Μαρία η Μανάκα. Μαρία η Μανάκα θα την κάνει σήμερα ή αύριο μάλλον. Λοιπόν, στη χάρη του Αγίου να μας φανερώσει, και είναι θαυματουργός πραγματικά, και άμα του το ζητήσεις, σε οδηγεί είτε σε χαμένο πράγμα, αλλά και σε άλλα χαμένα πράγματα που υπάρχουν στην ζωή μας. Τα φανερώνει όλο αυτός ο Άγιος και βλέπετε τι γίνεται κάθε φορά με τις φανουρόπιτες. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και εδώ στην Αγία Παρασκευή που διαβάζουν τις φανουρόπιτες, αλλά και στο χωριό της Άλπης που υπάρχει ένα παρεκκλήσιο και εκεί γίνεται χαμός, εδώ στη Ροδόπη, αλλά παντού σε όλες τις εκκλησίες. Στις 7 η ώρα σήμερα θα γίνει λοιπόν αυτός ο εσπερινός και θα διαβαστούν οι φανουρόπιτες. Λοιπόν, σε όλους να φανερώσει το καλό, τη δύναμη, τη θεραπεία, το δρόμο προς την υγεία και σε μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και σήμερα έως τις 9, μαζί με τα θέατα δημοσιογραφικά. Είπαμε, η Ερμιόνη Αδαμίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε κάτι... Όχι, έχουμε από την πυροσβεστική, έχουμε στην Ελευθερούπολη, υπήρξε ένα θέμα από χθες στις 11 η ώρα το πρωί, ένα όχημα που πήρε φωτιά και επεκτάθηκε σε δάσος η φωτιά, επενέβη βεβαίως η πυροσβεστική. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εκεί δυνάμεις για οτιδήποτε, μην τυχόν έχουμε καμία...

0: πέθανε η ασθενής από την αίθουσα του θαλάμου ασθενίας και γινόταν ειδική απολύμανση με ένα ειδικό μηχάνημα. Σφραγιζόταν οι πόρτες και για ένα χρονικό διάστημα έμεινε κλειστό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν, τα κρούσματα ήταν σχεδόν μηδενικά. Μετά το 2000 και στην περίοδο του COVID, από ό,τι βλέπουμε και είδαμε όλη η κοινωνία, τα συγκεκριμένα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν σε πολύ υψηλό βαθμό. Η επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμια βάση έχει αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και εμείς ως πολίτες της Ξάνθης και αιρετοί με την αρμοδιότητα της εγκεκριμένη έθεσα στον εαυτό μου ότι είναι σωστό να θέσουμε τα ερωτήματα μας προς τη διοίκηση και όλοι οι πολίτες της κοινωνίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να έχουν μια γνώση ποια είναι τα στοιχεία, τι μέτρα λαμβάνονται και πώς θα προστατεύσουμε αυτή την γκάγγρενα ώστε να έχουμε τα λιγότερα συμβάν.
1: Ναι. Πόσος καιρός πέρασε από αυτό το συμβάν που είπατε ότι πήγε μια συμπολίτησά μας και δυστυχώς έχασε τη ζωή της? Και ήταν
0: κυρία
1: και
0: Βασιλική,
1: νέα μου είπατε.
0: Ναι, δεν μπορεί να δώσω στοιχεία διότι πρέπει πρώτα να μου δώσουν τεκμηριωμένη.
1: Πόσος καιρός πέρασε από τότε, αυτό ρωτάω.
0: Τώρα πρόσφατα προ λίγο ημερών. Μια νέα κυρία ακούγεται στη κοινωνία της Ξάνθης. Δεν θέλω να είμαι προδικαστικός, δεν δικάζω, αλλά θέλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί, να μην έχουμε στο μέλλον άλλα τέτοια κρούσματα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει για μια υποτένεια εγχείρηση, πολύ, πώς να σας πω, αθόρυβη και να βγαίνει μέσα από το νοσοκομείο ο ασθενής και σε λίγες μέρες να ακούμε ότι απεβίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας λείπει. Εμάς δεν μας θυμά ως περιφερειακή αρχή, γιατί ο περιφερειάρχης μας, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όσες προτάσεις γίνανε από τις διοικήσεις για τον εξοπλισμό τον ιατροτεχνολογικό, δεν έχουμε πει ποτέ όχι. Mm-hmm. Εάν βλέπετε στις εφημερίδες, χθες ανακοινώθηκε ότι η Καβάλα, προχθές ανακοινώθηκε η Ξάνθη, η Κομωτινή, η Οριστιάδα, όσα εκατομμύρια και αν χρειάζεται για την υγεία των πολιτών, εμείς ως διοίκηση βάζουμε τα στήθη μας, δεν υπολογίζουμε το ποσό, μόνο και μόνο για να γλιτώσουμε έστω και έναν συνάνθρωπό μας. Mm-hmm. Για μας η αξία της περιφερειακής διοίκησης είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm-hmm. Και παλεύουμε, αγωνιόμαστε για να ζήσει ο άνθρωπος και όπως βλέπετε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της λιγοστεύει. Mm-hmm. Εμείς ως διοίκηση έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε το παν και το δυνατόν να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε ένα σταθερό ποσό τον κόσμο στα χωριά τους να εργάζονται με ασφάλεια και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είμαστε πάντα δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί στα νοσοκομεία και θα είμαστε δίπλα τους μόνο και μόνο για τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Mm-hmm. Βέβαια η καθαριότητα βρίσκεται στα χέρια των εργολάβων στα νοσοκομεία. Απλά τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης εάν την διαχειρίζεται κάποια υπηρεσία του δημοσίου ή οι ίδιοι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι. Αυτό δεν είμαι ούτε εγώ έτοιμη να σας το πω με σιγουριά το τι γίνεται. Ξέρω ότι έχει φύγει η καθαριότητα, την έχουν αναλάβει οι εργολάβοι, αλλά δεν ξέρω για το συγκεκριμένο πολύ βασικό κομμάτι αυτό των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για αυτό το θέμα. Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Όπως το είπατε, πάνε για κάτι ασήμαντο και όμως ακολουθηθεί για αυτό το θέμα. Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Όπως το είπατε, πάνε για κάτι ασήμαντο και όμως

0: υπάρχει η επιστημονική ομάδα και η επιτροπή λοιμόξεων του νοσοκομείου σε κάθε περίπτωση όταν συμβεί ένα τέτοιο συμβάν ενεργεί και ξεκινάει η επιτροπή λοιμόξεων να δουν από τι προήρθε, για ποιο λόγο προήρθε και ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε για να μην ξαναπροέρθει ένας τέτοιος κίνδυνος, κυρία Βασιλική.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος δυστυχώς, αλλά πρέπει εμείς να μην του δώσουμε το έδαφος να επεκταθεί και δυστυχώς να παίρνει και ζωές. Είναι αυτός ο κίνδυνος συνυφασμένος με τα νοσοκομεία, αλλά υπάρχει και ο τρόπος, αυτό ακριβώς που λέτε, να αντιμετωπιστεί. Και περιμένουμε τώρα την απάντηση από την διοικήτρια, την κυρία Ζωή Κοσμίδου.
0: Έτσι ακριβώς θέλουμε τεκμηριωμένα στοιχεία να βγουν διάπλατα στη κοινωνία, οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να κοιμούνται ήσυχα και όχι να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με το φόβο εάν θα μπω θα βγω. Γιατί πίσω από κάθε αριθμό νοσοκομιακής λίμωξης υπάρχει και ένας άνθρωπος, κυρία Βασιλική, και απέναντι στην ανθρώπινη ζωή η πρόληψη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δευτερεύουσα υπόθεση. Για μας ως διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε πάντα με γνώμονα τον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζηγενέ, πολύ σοβαρό το θέμα. Περιμένουμε να δούμε και την απάντηση της κυρίας Κοσμίδου. Θα μιλήσουμε φυσικά και με την κυρία Κοσμίδου. Να είστε καλά, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε αυτό το θέμα να μιλάμε επί ώρες και να μην τελειώσει, γιατί η έρευνα που έκανα έχει τόσα πολλά στοιχεία που είναι ατελείωτα. Όμως καλό είναι να μην προτρέχουμε, να δούμε και τις απαντήσεις της κυρίας Κοσμίδου και μετά αν χρειαστεί και σε ένα debate με την κυρία Κοσμίδου είμαι διαθέσιμος πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε και αυτή σε ηλικία 80 ετών από την ζωή. Μια μεγάλη ιστορία σημείωσε αυτή η γυναίκα και ως τραγουδίστρια και ως συνθέτρια και ως ηθοποιός, βέβαια την απολαύσαμε, και επιχειρηματίας, και βέβαια έγινε γνωστή για το έργο της πάνω στην country music, όπως λέμε και στο χωριό μου, στην μουσική country. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, η οποία είναι νευροψυχολόγος, λογοθεραπεύτρια ενηλίκων, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών στην Ξάνθη. Τα είπα όλα καλά?
1: Μια χαρά. Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή θα έρθετε στην Κομωτινή αύριο,
1: ναι.
0: Και θα... υπάρχουν άνθρωποι που σας έχουν ανάγκη, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους κάποιες από τις νόσους που αναφέραμε, ή μπορεί να είναι Parkinson ή κάποιο εγκεφαλικό ή δυσκολίες στο λόγο και την επικοινωνία. Άνοια, ναι. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος λοιπόν να έρθουν κάποιοι άνθρωποι σε επαφή μαζί σας για να τους διαφωτίσετε, να τους διευκολύνετε στο έργο τους, να τους βοηθήσετε? Πώς θα γίνει αυτό? Θα βρεθείτε αύριο στην Κομωτινή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο?
1: Όχι, αύριο εγώ και η ομάδα μου θα κάνουμε κατοίκον επισκέψεις στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω ότι στην Ξάνθη υπάρχει το Κέντρο Γνωστικής Νευροποκατάστασης Ενηλίκων από το 2025, από τον Ιανουάριο, το οποίο ίδρυσα μετά από 17 χρόνια εργασίας και διαμονής στη Γαλλία.
0: Εσείς ήσασταν στη Γαλλία, ναι, έτσι, δεν ήρθατε, ναι, ξαφνικά, δεν ήσασταν εδώ, ήσασταν στην Γαλλία και ήρθατε, αποφασίσατε να γυρίσετε πίσω και να καλύψετε, υπήρχε αυτό το κενό, βλέποντας βέβαια και τα πράγματα και τις συνθήκες στο εξωτερικό, δεν ήταν τα ίδια τα πράγματα στην περιοχή τη δικιά μας, χρειαζόταν ένα τέτοιο κέντρο?
1: Ναι, πάρα πολύ. Είμαστε πολύ πίσω σε ορισμένες υπηρεσίες της φροντίδας και στην πρόσβαση. Όπως για παράδειγμα στην ευρωψυχολογική εκτίμηση, στην αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει προβλήματα μνήμης, πέρα από μια φαρμακευτική αγωγή, ποια άλλη παρέμβαση μπορεί να έχει? Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 2012 έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την νοητική ενδυνάμωση. Και από το 2023 το αναφέρει ρητά ότι η γνωστική διέγερση και η νοητική ενδυνάμωση είναι οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρχουν από την αρχή της διάγνωσης, για παράδειγμα. Αλλά γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα λόγου και άλλων λειτουργιών προσοχής, δηλαδή άνθρωποι όχι μόνο με άνοια, Πάρκινσον και εγκεφαλικό, αλλά αυτοί που έχουν πολλαπλή σκλήρυνση μετά από μια κρανιογκεφαλική κάκωση, αυτοί που έχουν φαρμακοανθεκτική επιληψία, ΔΕΠΗ για τους ενήλικες λέω τώρα, χρόνια κατάθλιψη επίσης, έχουμε και εκεί προβλήματα γνωστικά, δηλαδή μνήμης, λόγου, συγκέντρωσης, άνθρωποι που είναι μη λειτουργικοί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, άνθρωποι με σχιζοφρένεια επίσης, δηλαδή η λίστα αυτή είναι μεγάλη.
0: Αλήθεια, δεν ξέρω ποια λίστα είναι πιο μεγάλη.
1: Ναι, και εσείς προσφέρουμε στο κέντρο μας.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και την υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένας φροντιστής έχει έναν άνθρωπο με άνοια που αρνείται να φάει, να κάνει μπάνιο ή παρουσιάζει άλλες συμπεριφορικές δυσκολίες, εμείς εκπαιδεύουμε και καθοδηγούμε τους φροντιστές με πρακτικές εξατομικευμένες στρατηγικές, ώστε να διευκολύνουμε την καθημερινή συμβίωση και να μειωθεί το άγχος και η επιβάρυνση που συνοδεύει τη φροντίδα. Επίσης, δίνουμε...
0: Ο φροντιστής μπορεί να είναι κάποιο εξειδικευμένο άτομο ή απλά ένα άτομο από την οικογένεια, όταν λέτε φροντιστής?
1: Είναι οποιοδήποτε που φροντίζει αμυστή, μιλάμε
0: άτομο
1: για τον οικογενειακό φροντιστή, γιατί υπάρχει και επαγγελματίας, κάποιον με χρόνια νόσο ή αναπηρία ή κάποιον που χρειάζεται μακροχρόνια φροντίδα. Μπορεί να είναι ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά, μπορεί να είναι ένα συγγενής που έχει απομείνει στενός συγγενής ή κάποιος φίλος. που φροντίζει. Είναι αυτός που φροντίζει τον άνθρωπο. Μάλιστα. Με μακροχρόνια ασθένεια.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ, σας διέκοψα. Ναι.
1: Οπότε δίνουμε και τη δυνατότητα στους φροντιστές να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Να μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος τους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για να σας πω ότι στη Γαλλία, που είχα την τύχη εκεί να ζήσω και να εργαστώ για 17 χρόνια, η αντίληψη ότι παίρνουμε μια διάγνωση και κλεινόμαστε στο σπίτι, που με λείπει, διαπιστώνω ότι υπάρχει ακόμα στην ελληνική επαρχία τουλάχιστον, έχει πλέον αντικατασταθεί από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που αποτελούν βασικό κομμάτι της φροντίδας.
0: Βέβαια.
1: Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αυτονομία, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που πάσχουν και των φροντιστών τους.
0: Αυτό λέτε, εξακολουθεί αυτό να υπάρχει στην Ελλάδα και πόσο περισσότερο σε μια πόλη της περιφέρειας.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι. Είναι πολύ κρίμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ομολογουμένως.
1: Πάρα πολύ.
0: Να μιλάμε εμείς και να λέμε, αλλά το πώς πραγματικά το διαχειρίζεται ο κάθε άνθρωπος που έχει το πρόβλημα, εκεί είναι που θα πρέπει να σκύψουμε, και κυρίως η ομάδα η δικιά σας έρχεται για αυτό το σκοπό. Να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιες κατοίκων επισκέψεις?
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει για αύριο. Παράλληλα, οι ημερομηνίες των επισκέψεών μας στην Κομωτινή θα ανακοινώνονται κάθε φορά από το κέντρο μας και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά ώστε να ενημερώνεται για τις επόμενες ημερομηνίες που θα βρισκόμαστε στην πόλη και να προγραμματίζει το ραντεβού του.
0: Οπότε θα γίνουν και άλλες τέτοιες επισκέψεις ή θα γίνονται και κάποιες ενημερώσεις?
1: Μπορούν να γίνουν ενημερώσεις και ομιλίες. Έχουμε ήδη μιλήσει με κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλες επισκέψεις, γιατί οι άνθρωποι που χρειάζονται νοητική ενδυνάμωση ή γνωστική αποκατάσταση μετά από ένα εγκεφαλικό και κρανοκεφαλική κάκωση, όχι μόνο για τα άτομα με άνοια, θα μπορούν να έχουν τις εβδομαδιαίες συνεδρίες τους με τους συνεργάτες μας. Αυτό θα υπάρχει. Επίσης, να πούμε κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν υπάρχει διαταραχή του λόγου, τότε ο ασφαλισμένος του ΕΟΠΗ έχει δικαίωμα σε 6 μήνες αποζημίωση των λογοθεραπείων. Είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό, 30 ευρώ για 2 συνεδρίες την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, για 6 μήνες. Αυτό βέβαια το δικαίωμα το έχουμε μια φορά. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή μας να το έχουμε αυτό. Δεν είναι όπως οι φυσικοθεραπείες που ανανεώνονται, αλλά είναι και κάτι αυτό πάλι. Είναι κάτι που είναι σημαντικό.
0: Στη Γαλλία πώς είναι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι?
1: Στη Γαλλία, όταν έχουμε χρόνια ασθένεια, η χρηματοδότηση, η αποζημίωση όλων των θεραπείων είναι στο 100%. Και υπάρχει μέχρι και ασθενοφόρο ιδιωτικό, τα λεγόμενα λευκά ταξί, που έρχονται και παίρνουν τον ασθενή από το σπίτι και τον φέρνουν στο θεραπευτικό κέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένας λόγος για τον οποίο δεν θα πάει κάποιος για τη θεραπεία του είναι ότι δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος να τον,
0: μεταφέρει.
1: Να το μεταφέρει, γιατί πρέπει ο φροντιστής να αφήσει τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι εξουθενώνονται οι φροντιστές πολλές φορές. Παρατάνε τη δουλειά τους αναγκαστικά για να φροντίσουν τον άνθρωπό τους. Οπότε στη Γαλλία υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο πλάνο φροντίδας.
0: Εδώ δεν έχουμε ακόμα τέτοιο πλάνο φροντίδας, έτσι?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ούτε στο δημόσιο.
1: Χρηματοδότηση. Υπάρχει το βοήθεια στο σπίτι, που είναι και αυτό σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει, γιατί έχουν κάποιες ειδικότητες μέσα εκεί και ευτυχώς που το έχουμε και αυτό. Αλλά δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η μετακίνηση, δεν υπάρχει η αποζημίωση όλων των θεραπείων που χρειαζόμαστε. Θα πρέπει η κάθε οικογένεια να βάλει από την τσέπη της.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Οικονομικά οδηγείται στην εξάντληση.
0: Και για αυτά που δικαιολογούνται πρέπει να μαζέψει ένα σωρό δικαιολογητικά για να μπορέσει να τα δικαιολογήσει και σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και με υπογραφές και με σφραγίδες και έχουμε περάσει από
1: οπότε
0: όλα αυτά.
1: Οπότε η γραφειοκρατία δυσκολεύει λίγο τη ζωή των ανθρώπων αυτών.
0: Ο προσωπικός βοηθός βοηθάει σε αυτό?
1: Ο προσωπικός βοηθός είναι κάτι καινούριο τώρα. Νομίζω είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Σίγουρα είναι κάτι πολύ καλό, γιατί στη Γαλλία υπάρχει αυτό ο προσωπικός βοηθός. Και με βάση τα οικονομικά, τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί κάποιος να τον έχει αρκετές φορές την εβδομάδα ή και σε μόνιμη βάση. Και μακάρι να εφαρμοστεί πλήρως αυτό το μέτρο.
0: Και μάλιστα ήθελαν και περισσότερα άτομα. Η ανάγκη είναι πολύ περισσότερη από τα άτομα που τέλος πάντων θα ξεκινήσουν. Αλλά βέβαια, εντάξει, είναι μια πιλωτική, μια προσπάθεια καινούργια που όπως λέτε πρέπει να δούμε πώς θα πάει και αναλόγως εφόσον ενισχύει και εφόσον βοηθάει να διευρυνθεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Η ανταπόκριση πώς είναι του κόσμου απέναντι σε αυτό, στις υπηρεσίες που εσείς προσφέρετε, κυρία Παπαδοπούλου?
1: Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Mm-hmm. Λαμβάνουμε πολλά τηλεφωνήματα. Οι άνθρωποι μας λένε ότι δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει και είναι λογικό, γιατί mm-hmm. είναι μια καινούργια υπηρεσία. Mm-hmm. Ως υπηρεσίες νευροψυχολογίας να πω ότι είναι οι μόνες που έχουμε σε όλο τον νομό Ξάνθης και στους όμορους νομούς. Δεν υπάρχει άλλο κέντρο.
0: Και σε όλη την περιφέρεια και... δεν υπάρχει, γιατί ακουγόμαστε περιφερειακά τώρα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Το γνωρίζετε?
1: Δεν γνωρίζω σε άλλες πόλεις. Mm. Γνωρίζω για Ξάνθη, Κομωτινή, Καβάλα και Δράμα σίγουρα.
0: Ό,τι δεν υπάρχει.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Οπότε mm-hmm. είναι το μοναδικό στυλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε ένα τηλέφωνο για ανθρώπους που τυχόν ακούν αυτή την ώρα και θα χρειαστούν να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν μαζί σας.
1: Βεβαίως. Μπορούν να μας καλέσουν στο 2541-200-324 ή στο 6946 76-06-81 ή μπορούν και να ψάξουν,
0: ναι,
1: ναι, ναι, 2541-200-324 6946-76-06-81 mm-hmm. ή μπορούν και να ψάξουν και στο ίντερνετ το κέντρο γνωστικής νευροποκατάστασης ενηλίκων, είναι kegne.gr.
0: Κέντρο γνωστικής νευροποκατάστασης ενηλίκων Ξάνθης, πώς το είπατε,
1: kegne.gr.
0: Mm-hmm. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω
1: πολύ.
0: Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να πούμε και δεν σας το ρώτησα. Μπορεί να μην γνωρίζω τόσα αυτά που πρέπει να ρωτήσω σχετικά με αυτό που το λειτουργήμά σας. Είμαστε ok, χρειάζεται και κάτι άλλο να πούμε?
1: Είμαστε, όχι, πολύ καλά και μπορούμε και σε μια επόμενη
0: εννοείται, αυτό
1: συνάντηση
0: δεν το συζητάω,
1: να πούμε και περισσότερα και άλλα.
0: Φυσικά.
1: Που θα προκύψουν.
0: Φυσικά. Καθώς λοιπόν θα ξεκινήσετε και θα γνωστοποιείτε το έργο σας και όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαντάζομαι θα ανταποκρίνονται, θα προκύπτουν θέματα, θα προκύπτουν ζητήματα μέσω της ΕΡΤ. Αν μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε στην ενημέρωση και στην ανάδειξη, βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση ακόμα μια φορά.
0: Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο να γίνει για τους ανθρώπους. Τους συνανθρώπους μας που αυτή την περίοδο πάσχουν, αλλά και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν, είτε είναι από την οικογένεια είτε όχι. Είναι μεγάλο λειτουργήμα.
1: Είμαστε
0: και
1: εδώ
0: αυτό
1: για να βοηθήσουμε.
0: Ωραία, χρειάζεται. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Γεια σας.

0: Για τον προσωπικό βοηθό θα έχουμε και αύριο ένα θέμα με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης. Θα μιλήσουμε με τον Πρόεδρο. Θα έχουμε δηλαδή συνέχεια σε αυτά τα ζητήματα που μπορούν άνθρωποι να δουν μια διευκόλυνση ή μια ενίσχυση. Εμείς είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Τώρα πάμε στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο και τα θέματα βεβαίως έχει να κάνει με την επένδυση εντός εισαγωγικών χρυσού στο Ροζίνο του Ιλογκραντ της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της διασυνοριακότητας ήρθε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως λέγαμε και το πρωί, η ομάδα επιστημονική του ΤΕΕ Θράκης ενέκρινε ομόφωνα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τους ανθρώπους που ήταν εκεί παρόντες. Θα ξεκινήσουμε με τον Ανέστη τον Στρατιάδη από την Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού. Θα ακούσουμε και τον κύριο Άκη Παρασκευόπουλο από το ΤΕΕ. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε.
1: Ανέστη Στρατιάδης, μέλος Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης και Εύρω ενάντια στην εξόρυξη μεταλλουργία χρυσού. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει σαν κύριο θέμα, για να μην πω μοναδικό, τη μεταλλουργία χρυσού που ζητείται μάλλον από τη βουλγαρική κυβέρνηση να γίνει στην περιοχή του Ροζινό, στο Δήμο του Ιβάιλοβγκραντ και στην περιφέρεια του Χάσκοβο. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μετά από την διαβούλευση η οποία έγινε στη Βουλγαρία και μετά από τις αντιρρήσεις που έθεσε ουσιαστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας και τα κατέθεσε προς τη Βουλγαρία και μετά την απάντηση της εταιρείας σε αυτήν την ακριβώς τις παρατηρήσεις που έκανε η εταιρεία, ερχόμαστε να συζητήσουμε το θέμα σαν Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια απόφαση για το αν συμφέρει στην περιοχή να γίνει αυτή η μεταλλουργία ή όχι. Αν θα έχει επιπτώσεις ουσιαστικά και σε εμάς, στην Ελλάδα ή όχι. Εμείς λέμε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις γιατί γίνεται δίπλα σε ένα ποτάμι, τον Λευκό Ποταμό, ο οποίος τελικά μετά από ένα-δύο χυμάρους και ποταμούς γίνεται ο Ερυθροπόταμος, ο οποίος είναι ο ποταμός δίπλα από τον Δημότικο που γίνεται στον Εύρο, και πιστεύουμε ότι οποιασδήποτε επιπτώσεις που θα υπάρχουν από τη μεταλλουργία θα είναι καταστροφικές και για τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ζήτημα, επειδή είμαστε και όμορφη περιφέρεια με αυτήν στην οποία πρόκειται να γίνει το μεταλλείο αυτό, γι' αυτό και συζητείται και από μας αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, μια μελέτη του ΤΕΕ πάνω στη συγκεκριμένη, μια απάντηση μάλλον του ΤΕΕ πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας. Πιστεύω ότι θα είναι μάλλον αρνητική η πρόταση του ΤΕΕ, διότι είναι παρόμοια ακριβώς αυτή η μελέτη με τη μελέτη που έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν και από τις δικές μας εταιρείες, από τις αντίστοιχες εταιρείες εδώ, από τα Χρυσορυχεία Τράκης ας πούμε, και η πρόταση ήταν αρνητική. Θα το δούμε όμως αυτό, έχει κάνει ειδική επιστημονική επιτροπή το ΤΕΕ και το πόρισμά της θα κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι αρνητική στο να γίνει μεταλλείο χρυσού στην περιοχή του Ροζινό της Βουλγαρίας, και πιστεύουμε ότι το κίνημα το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Βουλγαρία αλλά και στην Ελλάδα, και είμαστε ένα σώμα, μπορούμε να πούμε, μαζί με τους συναγωνιστές μας της Βουλγαρίας, θα είναι τελικά εκείνο που θα νικήσει και δεν θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή μας από την δημιουργία μεταλλείου στην περιοχή του
2: Ροζινού. Ολοκληρώθηκε και τυπικά πέρασε από με απόφαση της δικού σας το πόρισμα, την εισήγηση μάλλον της ομάδας εργασίας επιστημόνων που σύστησε το ΤΕΕ Θράκης για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξαιρετική δραστηριότητα στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Ένα πολυσέλιδο κείμενο το οποίο τις επόμενες μέρες θα τεθεί και στην κοινωνία για να το έχει υπόψη του, το οποίο κατατέθηκε μόλις πριν από λίγο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και αφορά την αξιολόγηση της πρότασης για την εξωτερική δραστηριότητα. Τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θέλω να σας αναφέρω είναι ότι αποτελεί κατά γενική διαπίστωση μία αν κάποιος καθίσει και τη δει προσεκτικά, αφορά το πρώτο στάδιο της εξωρυκτικής δραστηριότητας, δηλαδή προκύπτει ένα προϊόν μείγματος το οποίο περιέχει το πολύτιμο μετάλλευμα, το χρυσό και άλλα μεταλλεύματα, και εκεί σταματάει η επένδυση αυτή χωρίς να μας λέει πού γίνεται τελικά η απόλυψη του πολύτιμου μεταλλεύματος του χρυσού, δηλαδή πού θα ξεκινήσουμε να έχουμε οικειάνωση. Ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε ως διασυνοριακή χώρα. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη ένα έργο το οποίο είναι υψηλής επικινδυνότητας έργο. Δεν έχουν στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πάρα πολύ μεγάλα ατυχήματα σε έργα τα οποία συγκρατούν τις ποσότητες αυτές των τελμάτων, τα οποία είναι τοξικά τα τέλματα αυτά. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη στη μελέτη αυτή της ατυχηματικής περίπτωσης. Τι θα γίνει αν σπάσει το φράγμα και αν αυτά τα τέλματα διαχυθούν στην κοιλάδα όπου καταλήγουν τελικά στον Ερυθροπόταμο. Άρα καταλήγουν, και να σας πω έτσι πολύ απλά, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 100 χιλιόμετρα από το Δέλτα του Εύρου. Αυτή η εγκατάσταση. Σε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαμε ατυχήματα, τα οποία θα τα πω σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Βραζιλία, πριν από 6-7 χρόνια, μεταφέρθηκαν σε αποστάσεις 500 χιλιόμετρων πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε θετικά σε μια τέτοια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν δεν ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες πρέπει να συμπληρωθούν, στις οποίες περιέργως το Υπουργείο έχει θέσει ερωτήσεις, αλλά όχι περιέργως, δεν απαντήθηκαν όπως έπρεπε από την εταιρεία που αφορά, που ενδιαφέρεται για την επένδυση του χρυσού.
0: Μάλιστα, αναμενόμενη στάση του ΤΕΕ, όπως είπε και ο κύριος Στρατιάδης, γιατί μοιάζουν οι περιπτώσεις με τις δικές μας εδώ για την μεταλλουργία χρυσού, που έχει τοποθετηθεί αρνητικά το ΤΕΕ. Οπότε αρνητική ήταν η γνωμοδότηση και για αυτή την περίπτωση του Ροζίνο στην περιοχή του Ιβαϊλόβγκρατ, πολύ κοντά στον Εύρο βέβαια, εκεί στην Βουλγαρία. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τοψίδη για το θέμα. Πάμε.
3: Μια θέση που αφορά την εξόριξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων χρυσού και αργυρού στη Βουλγαρία, στην περιοχή Ροζίνου. Και θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται 24 του μήνα, γιατί ξέρετε ότι αύριο 25 του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για να καταθέσουν προτάσεις στη διαβούλευση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση της ελληνικής πλευράς, γιατί είναι ένα έργο διασυνοριακό και ζητείται και η γνώμη της γείτονας χώρας. Έτσι λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στη διαβούλευση το έργο, παρακολουθούμε πάντα με τις υπηρεσίες μας και ενημερώθηκα, στείλαμε μέσω του εκτελεστικού γραμματέα σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων τη συγκεκριμένη διαβούλευση που ήταν στην, για επεξεργασία. Ενημερώσαμε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή και ήρθαμε σε επαφή και με το ΤΕΕ, με τον πρόεδρο, ο οποίος και αυτό την δική του ομάδα θα τοποθετηθεί μετά για να μας πει τις θέσεις τους. Δηλαδή, δείξαμε γρήγορα τα κλασικά για να προλάβουμε, παρότι ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Πολλές φορές έχουμε δει θέματα να είναι μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο καταντάγος και υπάρχουν και αργίες και υπάρχουν και άδειες. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια, όπως είπα, και την υπηρεσία μας, η οποία παρότι είναι καλοκαίρι, εξέτασε μεγάλη προσοχή όλο το φάκελο, τον λόγο έργου. Διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρά και σημαντικά επιστημονικά κενά και αβεβαιότητες, κυρίως ως προς την προστασία των υδάτων, την ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων, τις πιθανές επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα και τη δημόσια υγεία, καθώς και την αξιολόγηση ακραίων σεναρίων αστοχίας με διασυνοριακές συνέπειες. Υπό τα δεδομένα αυτά, θέλω να κάνω και εισήγηση, γιατί έφτιαξε μια πολύ ωραία μελέτη που καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό. Εμείς εκφράζουμε ως παράταξη ξεκάθαρα την αντίθεσή μας θέση στην υλοποίηση αυτού του έργου στην περιοχή του Ροζίνα, καθώς δεν προκύπτει με επάρκεια ότι αποτρέπονται οι σοβαροί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.
0: Αρνητική λοιπόν η γνωμοδότηση, και πάμε να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο.
4: Πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων. Ουσιαστικά είναι ένα έργο που αφορά εξόριξη χρυσού και αργύρου. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπόθηκε, στο Δήμο η Βαϊλόβου Γκραντ, δηλαδή ακριβώς δίπλα στον Εύρο και στη Ροδόπη. Ακριβώς δίπλα. Το έργο αναπτύσσεται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Μπιάλα Ρέκα, που εκβάλλει απευθείας στον Ερυθροπόταμο, χύνεται στον Ερυθροπόταμο, και ο οποίος φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι διασχίζει ελληνικά εδάφη στον Εύρο. Τώρα, πιο τεχνικά, το έργο προχωρά, όπως διαβάζουμε, με επιφανειακή εξόρυξη. Δηλαδή εξόρυξη του πετρώματος, μετά προφανώς στράφηση και άλεση, και στη συνέχεια διαχωρισμός των μετάλλων. Θεωρούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής βαρέων μετάλλων. Αναφέρθηκε ήδη το αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος και χαλκός, τα οποία όταν έρθουν σε επαφή με οξυγόνο και νερό, και νερό δεν αναφέρομαι μόνο στα επιφανειακά ύδατα, αλλά και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, όταν έρθουν λοιπόν σε επαφή με νερό και οξυγόνο, τα μέταλλα αυτά οξυδώνονται. Γίνεται χημική αντίδραση ουσιαστικά. Και έτσι και αλλάζουν μορφή, γίνονται πιο διαλυτά, γεγονός που αυξάνει την τοξικότητά τους.
0: Έκανε και μια παρουσίαση αυτού του εφιάλτη που θέλουν κάποιοι να μας βάλουν με το χρυσό, ο κύριος Μέτιος, έτσι λίγο να μας υπενθυμίσει του τι σημαίνει κυάνωση, η λίμνη τελμάτων ή τέλος πάντων όξινη βροχή, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μάθει. Πάμε να ακούσουμε στον χρόνο που μας απομένει και τους άλλους δύο επικεφαλής των παρατάξεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο από την Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία.
5: Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις 24 Αυγούστου, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, μία μέρα πριν λήξει η διαβούλευση, για να συζητήσουμε ένα θέμα που θα καθορίσει περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά το μέλλον της Θράκης για τις επόμενες δεκαετίες. Καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για διασυνοριακές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου χρυσορυχείου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Πριν ξεκινήσω όμως τη τεχνική μου εισήγηση, για την οποία με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ μέλη της παράταξης που είναι μέλη του ΤΕΕ Θράκης, αλλά και ειδικοί γεωλόγοι και υδρογεωλόγοι που είναι μέλη της παράταξής μας, είμαι υποχρεωμένος όμως να φρεσκάρω και τη μνήμη της Περιφερειακής Αρχής, γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης στην εισήγησή του είπε ότι βρισκόμαστε εδώ αν και είναι καλοκαίρι. Κύριε Περιφερειάρχη, τον Απρίλιο του 2026, αν θυμάστε καλά, ως Ανεξάρτητη Νοτική Πρωτοβουλία καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση για το θέμα αυτό, προειδοποιώντας για τις θανάσιμες απειλές στη λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου. Η απάντηση που λάβαμε από το γραφείο σας ήταν ένα μνημείο θεσμικής αλαζονίας και πολιτικής τύφλωσης. Μας κατηγορήσατε γραπτώς για τακτική εντυπωσιασμού, για γαβαρίγδουπες εκφράσεις, για παραπλάνηση της κοινής γνώμης και για προσπάθεια πρόκλησης δημοσιότητας. Μας καλέσατε μάλιστα τότε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σήμερα λοιπόν ως παράταξη, στεκόμενη στο ύψος των περιστάσεων, στέκεται μαζί μας και επίσημα το ελληνικό κράτος με τα έγγραφά του, όπως η επίσημη εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η εισήγηση της δικής μας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ, και επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν 100% τις βαρύγδουπες προειδοποιήσεις μας.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κλάδη, τον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης.
6: Τώρα οι επιπτώσεις, ας μιλήσουμε για το συγκεκριμένο βέβαια, οι επιπτώσεις αφορούν συνολικά το λαό της Βουλγαρίας αλλά και της Ελλάδας, αφού η εξόρυξη θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, θα επηρεάσει αρνητικά προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Εύρου, θα έχει καταστροφική επίδραση χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών που θα μολυνθούν από τοξικά ύδατα. Αναφέρθηκαν πολλά, δεν θα πω εγώ παραπάνω. Εκτιμάμε ότι ο λαός της Βουλγαρίας, όπως και ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα των εμβληματικών επενδύσεων που θα φέρουν θέσεις εργασίας, εντός εισαγωγικών όλα αυτά. Και στη Βουλγαρία, όπως και στη χώρα μας, επιβεβαιώνεται η σκληρή καπιταλιστική πραγματικότητα, στην οποία αυτές και άλλες επενδύσεις αποφέρουν τεράστια κέρδη στα μονοπόλια και εκτός από τον ιδρώτα των εργαζομένων, τη ζωή τους αρκετές φορές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ειδικά σε τέτοια έργα υπάρχουν και γίνονται δυστυχώς εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα όπως τα λένε αυτοί, εργοδοτικά εγκλήματα τα λέμε εμείς. Εκτός λοιπόν από το υδρότα και το αίμα των εργαζομένων, θα απομυζήσουν και τον ορυκτό πλούτο που του ανήκει και δεν αναπληρώνεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, όσον αφορά δηλαδή το χρυσό, τα υπόλοιπα άλλα μέταλλα κτλ. Οι δύο λαοί μπορούμε σε κοινή δράση να βρεθούμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια που υπονομεύουν τη ζωή και την υγεία μας, το μέλλον των επόμενων γενιών. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής μας ενάντια στις χρυσοθύρες τις τελευταίες δεκαετίες δείχνουν το δρόμο της συντονισμένης αντίδρασης, αποδεικνύουν ότι οι λαοί που πιστεύουν στη δύναμή τους μπορούν να καθυστερήσουν.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει πεδίο έτσι κοινής δράσης μεταξύ των κατοίκων της Τράκης και εκεί της, στην περιοχή του Ιβαϊλόβγραντ της Βουλγαρίας. Αυτά λοιπόν αρνητική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Φεύγουμε, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Δελτίο τοπικών ειδήσεων. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνονται τιμές για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας, Φώτης Πούλος, σημείωσε ότι δυστυχώς οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ξεφύγει πάλι και η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης, παρά την επιδότηση που υπάρχει από το κράτος και τα δηληστήρια, έχουν ξεπεράσει σταθερά τα 2 ευρώ το λίτρο. Σχολίασα δε ότι υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα σχετικά με το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή και αυτό είναι κάτι που επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές. Συνεχίζεται η ενίσχυση των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από τη Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο αντιπεριφερειάρχης της Καβάλας, Θόδωρος Μαρκοπούλος, υπογράμμισε ότι κάνουν μια προσπάθεια η Καβάλα να είναι ένα κέντρο ανάπτυξης της περιφέρειας όπως της αναλογεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιφέρεια διαρχώς ενισχύει οικονομικά τη βελτίωση των υποδομών όπως αυτής της αθλητικής εγκαταστάσεως στο Περιγιάλι. Αποκορύφωμα, η τελευταία ανακοίνωση του Περιφερειάρχη κ. Τοψίδη για το νοσοκομείο Καβάλας που ενισχύει το εξοπλισμό του με 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για το υποδιερεύνηση περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στη Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Καβάλας, Χρήστος Παπαδόπουλος, σε δηλώσει του τόνισε να μην προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ καθώς υπάρχει ένα ύποπτο και υποδιερεύνηση περιστατικό. Το φετινό καλοκαίρι για τον κλάδο της εστίασης στην Καβάλα δεν κινήθηκε στα επίπεδα που επιθυμούσαν οι επαγγελματίες. Ο πρόεδρος του Σωματείου Καβιστοπολών, Γιώργος Βαφίδης, υπογράμμισε ότι ξεκίνησε μουδιασμένα ο Ιούνιος, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ κακός μήνας από πλευράς τουριστικής κίνησης. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται μέσα στον Ιούλιο και η κορύφωση ήρθε μέσα στον Αύγουστο όπως πάντα. Μάλιστα, τόνισε ότι η περιοχή μας εξαρτάται από τουρίστες του οδικού τουρισμού, οι οποίοι όπως πολύ εύκολα μπορεί να μας προσκυρήσουν, τόσο εύκολα μπορεί να αναβάλουν μια επίσκεψη όταν αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κρινίδων διοργανώνει στις 29 και 30 Αυγούστου το Kids Expo 2026, την πρώτη διοργάνωση αυτού του χαρακτήρα στην Ελλάδα, δημιουργώντας για 2 μέρες ένα μεγάλο ανοιχτό διαδραστικό χώρο αφιερωμένο στα παιδιά και στην οικογένεια. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Ευγενία Φιλόσοκλου, στην καρδιά των Κρινίδων, στην πλατεία Πελεκανίδη, περίπου 30 φορείς, οργανισμοί, εκπαιδευτικές δομές, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα συναντηθούν σε μια κοινή διοργάνωση με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Οικονομική άνασα για την αγορά της Χρυσούπολης έδωσε η Λευκή Νύχτα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη τον Αύγουστο. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρυσούπολης, Κατερίνα Νούση, τόνισε ότι η ικανοποίηση των επαγγελματιών τους οδηγεί στη σκέψη να πραγματοποιήσουν και την επόμενη Λευκή Νύχτα και πάλι το μήνα Αύγουστο. Κυρία Νούση υπογράμμισε ότι η κατανάλωση κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι καταναλωτές ενθουσιάστηκαν με τις καλές τιμές των προϊόντων αλλά και τα διάφορα events που έλαβαν χώρα. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας διοργανώνει μια εξαιρετική μουσική βραδιά στο πλαίσιο της δράσης προβολή ειδικών σημείων και θεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Θάσου με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού» σήμερα στην πλατεία Πελεκανίδη, εκτός των τυχών, στις Κρινίδες, στις 8.30 το βράδυ. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, η εκδήλωση αυτή είναι μια προσφορά για όλους τους πολίτες, Έλληνες και ξένους. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τον υδράργυρο να σκαλφαρώνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα με την πρωινή μας διαδρομή. Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σάκης Ασβεστά στην επιμέλεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε την ημέρα μας με τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Βασίλη Λεμονίδη, να μας ενημερώσει για ένα θέμα και να μας δώσει και μια εικόνα της Δημοτικής Αστυνομίας. Κύριε Λεμονίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
2: Καλημέρα κύριε Ασβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας καταρχήν... Πείτε μας καταρχήν για την αφετηρία εκεί του αστικού κτέλ επί της οδού Δουϊράνης.
2: Εκεί, όπως γνωρίζετε, έχει γίνει μια συνάντηση μεταξύ του αστικού κτέλ των επαγγελματιών οδηγών ταξί και των δύο σωματείων, δηλαδή των οδηγών ταξί, στο γραφείο του Δημάρχου. Mm-hmm. Ήμουνα παρόν, όπου εκεί πέρα έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση και βγάλαμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία είχαν θετικό πρόσημο όσον αφορά τη συνύπαρξη και του αστικού κτέλ και της πιάτσας ταξί, την γνωστή 3660, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Mm-hmm. Είμαστε τώρα στη φάση των μελετών, ούτως ώστε, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν είναι κάτι απλό να πούμε ότι θα γίνει αφετηρία των λεωφορείων και να γίνει εν μία νυχτή. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που είναι γραφειοκρατικές και νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνυπάρχουν αρμονικά, όπως συνυπάρχουν και σε άλλα σημεία της πόλης μας, ούτως ώστε να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό που είναι το πρώτιστο, να ελαφρύνουμε και λίγο την κίνηση των οχημάτων των λεωφορείων από την οδό Κουντουριώτου, διότι όταν θα αλλάξει η αφετηρία όσον αφορά τις γραμμές Αγίου Κωνσταντίνου και Προφήτη Ηλία, θα υπάρχει σίγουρα καλυτέρευση όσον αφορά τη ροή των μεγάλων οχημάτων από την οδό Κουντουριώτου. Νομίζω ότι όλα αυτά προσθέτουν και δεν αφαιρούν, ενώ δηλαδή προσθέτουν θετικό πρόσημο και δεν αφαιρούν. Και εφόσον υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση, γιατί εγώ αυτό το πρεσβεύω γενικότερα και στη δουλειά μου αλλά και στη δραστηριότητά μου στον Δήμο, καλό είναι πάντα με καλή συνεννόηση, καλή διάθεση, να υπάρχει καλή προαίρεση, να συναντιόμαστε, να συζητάμε μεταξύ μας ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει. Με τη συζήτηση νομίζω ότι μπορεί να λυθεί. Και έτσι ακριβώς έγινε και στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Δημοτική Αστυνομία κάνει πολύ καλή δουλειά επί της οδού Κουντουριώτου. Πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Τα παιδιά ζεματίζονται στον ήλιο να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Είναι τώρα εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που υπάρχει ένταση όσον αφορά τη ροή των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό που είπατε, την Κουντουριώτου, αλλά δεν είναι μόνο εκείνο το σημείο, είναι και πάνω στην Παναγία, όπου και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά και πάρα πολλά άλλα σημεία στην πόλη, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά, όπου η Δημοτική Αστυνομία δηλώνει παρόν, πάντοτε για να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, των πεζών, αλλά και των οχημάτων, ούτως ώστε να μην παρκάρουν παράνομα. Βεβαιώνονται οι παραβάσεις όπου υπάρχει παράβαση, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να καταλάβουμε και όλοι μας ότι Ιούλιο και Αύγουστο είναι οι δύο μήνες οι οποίοι υπάρχει δεκαπλασιασμός, θα πω καλύτερα πολλαπλασιασμός αυτοκινήτων και μάλιστα μεγάλων αυτοκινήτων από τους επισκέπτες στην πόλη μας. Δεν μπορούμε να θέλουμε και τους επισκέπτες, διότι αφήνουν ένα οικονομικό αποτύπωμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, μια υπεραξία την οποία δεν μπορούμε να τη βρούμε από την εσωτερική αγορά, και πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, είτε είναι τα καταστήματα, είτε τα καταλήματα, η εστίαση κτλ., είναι κοινωνικές ομάδες οι οποίες κερδίζουν πολλαπλάσια χρήματα από την έλευση των τουριστών. Άρα λοιπόν, τους θέλουμε τους τουρίστες. Ναι, τους θέλουμε τους τουρίστες. Μπορούμε να αντέξουμε όμως έναν τόσο μεγάλο όγκο, έναν τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών? Και όταν λέω αριθμό τουριστών, εννοώ στην κυκλοφορία των οχημάτων και στην στάθμευση. Διότι όταν συνομιλώντας με κάποιον ο οποίος είναι του χώρου, υπάρχουν γύρω στα 10 με 12 Airbnb μόνο μέσα στον Άγιο Νικόλαο, όπου εκεί πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει πάρκινγκ, θα πρέπει να αντιληφθούμε, δεν ξέρω αν είναι νόμιμα, παράνομα, αν είναι δηλωμένα σε πλατφόρμες κτλ. Αυτό είναι άλλων υπηρεσιών δουλειά να το κρίνει και να το ελέγξει. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έρχονται τόσα πολλά αυτοκίνητα στο κέντρο, σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει πάρκινγκ, Και ξαναλέω, δεν μιλάω σε χώρους ή σε γειτονιές που μπορεί να βρει έστω ένα πάρκινγκ χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων ή να είναι παράνομα σταθεμένο. Μιλάω σε σημεία τα οποία δεν υπάρχει πάρκινγκ. Αυτός ο άνθρωπος ή θα παρκάρει παράνομα, οπότε θα βεβαιωθεί παράβαση, ή θα πάει να παρκάρει κάπου που πάλι μπορεί να ενοχλεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος, ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης, που κατοικούν έστω και για λίγες μέρες, αλλά τους δύο αυτούς μήνες σχεδόν σε καθημερινή βάση, και σίγουρα θα πρέπει να δείξουμε και υπομονή οι μένοντες σε αυτή την πόλη, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να θέλουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Λεμονίδης, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε για δύο λεπτά στην ΔΕΙΑΚ, στον πρόεδρο της, τον κύριο Απόστολο Χρόνη, να μας κάνει λίγο μια ενημέρωση αναφορικά με το θέμα του ελλείμματος που είχε βρεθεί στα ταμεία της ΔΕΙΑΚ και τον έλεγχο που επίκειται. Κύριε Χρόνη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ σας και τους ακροατές σας. Όπως είπατε και πριν, σε συνέχεια της εισαγγελικής παραγγελίας θα έρθουν κάποιοι ελεκτές από το κράτος, τέλος πάντων από την ΑΔΕ, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν από οικονομικά, οι οποίοι θα ελέγξουν όλη την περίοδο και το 2021 και το 2022. Φυσικά θα προχωρήσουν και στα 2023-2024 για να μπορέσει να βρεθεί ποια έκανε την υπεξαίρεση αυτή. Το σημαντικό είναι ότι προχωράει η διαδικασία, η δικαιοσύνη μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί, αθόρυβα, μεθοδικά, κάνει τη δουλειά της, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, θα ψάξουν τα πάντα, τους έχουμε ενημερώσει και εμείς, μας ενημέρωσαν, μας ζήτησαν αυτοί μάλλον να τους δώσουν κάποια στοιχεία, τα στέλνουμε ήδη, τους περιμένουμε να έρθουν στα τέλη Σεπτεμβρίου, να προχωρήσει η διαδικασία, να βρεθούν οι υπέτειοι και φυσικά να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να επισταθούν τα χρήματα στα ταμεία της ΔΕΙΑΚ. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και το θετικό είναι ότι προχωράει η διαδικασία, η εισαγγελία δεν την άφησε στην άκρη, την τρέχει κανονικά.
0: Μάλιστα. Το ποσό έχει διευκρινιστεί πόσο είναι, κύριε Χρόνη?
1: Ναι, είναι κοντά στα 50.000, όπως θα είχαμε πει. Είναι κοντά στις 50.000 ευρώ, οι οποίες είπαμε πρέπει να βρεθούν οι υπέτειοι, να τιμωρηθούν και φυσικά να επισταθούν τα χρήματα. Αυτό είναι το σημαντικό και τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για μας.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Χρόνης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ.

0: Να πάμε τώρα στον κύριο Χρήστο Γάγη με την ιδιότητα του δικηγόρου να μας ενημερώσει για ένα τυχές συμβάν που είχαμε χτες εκεί στην Εγνατία Οδό, στην παραλιακή Εγνατία, στο Μπύργο, όταν πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο και μετά συνελήφθη ο οδηγός του, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Γάγη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Συνέβη ένα περιστατικό εχθές. Δηλώθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο. Να πούμε ότι πρόκειται για μια οικογένεια που ήρθε για τουρισμό στην Ελλάδα με 3 ανήλικα παιδιά. Και εξαιτίας της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο, δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τη φωτιά. Έφυγε στο παραμέσο, στα ξερά χόρτα που υπήρχαν δίπλα και επεκτάθηκε γρήγορα γιατί είχε και λίγο αέρα εκεί. Με αποτέλεσμα να κάνουν γύρω στα 50 στρέμματα χόρτο λιβαδικής έκτασης και δασικής έκτασης. Συνελήφθη ο οδηγός γιατί προκλήθηκε η πυρκαγιά και χθες είχαμε και τη διαδικασία την προανακριτική. Αφέθηκε βέβαια ελεύθερος ο άνθρωπος μετά την απολογία που δώσαμε. Κρίθηκε ότι δεν ήταν, οφειλόταν κατά κανόνα σε ένα τυχαίο περιστατικό. Πήρε φωτιά ο κινητήρας στο αυτοκίνητο ενώ είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε ένα πάρκινγκ προκειμένου να μπορέσει να δει στο Google Maps τον δρόμο για να φτάσει στο κατάλημα που είχε νοικιάσει για τις διακοπές του. Και προφανώς υπερθεμάθηκε η μηχανή από το ταξίδι που είχε κάνει και πήρε φωτιά ο κινητήρας. Ο άνθρωπος έβγαλε την οικογένειά του και τα παιδιά του αμέσως από το αυτοκίνητο για να τα προστατεύσει. Πήρε τον πυροσβεστήρα που είχε, αλλά δεν μπορούσε να σβήσει τη φωτιά. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το συμβάν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε 3 περιστατικά, τουλάχιστον τα οποία γνωρίζω εγώ, με πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εδώ στην περιοχή μας από φωτιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο. Πολλά αυτοκίνητα δηλαδή παίρνουν φωτιά και ξεκινάει και καίγεται και η έκταση δασική που βρίσκεται πλησίων εξαιτίας αυτής της φωτιάς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή με τα αυτοκίνητα. Πρέπει να τα έχουμε συντηρημένα και σίγουρα θα πρέπει να έχουμε πυροσβεστήρα, γιατί αν το αυτοκίνητο αποδειχθεί ότι δεν είχε συντηρηθεί σωστά και δεν είχε και πυροσβεστήρα και γίνει κάτι τέτοιο, οι συνέπειες, ειδικά σε ποινικό επίπεδο δικαστικά, θα είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος είχε πυροσβεστήρα, απλά δεν
1: μπορούσε να τη σβήσει.
0: Βέβαια,
1: προσέτρεξαν και άλλοι διερχόμενοι οδηγοί που πέρασαν από εκεί. Σταμάτησαν και εκείνοι με τους πυροσβεστήρες αυτούς που είχαν, αλλά ήταν ήδη αργά όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Όταν την είδε δηλαδή τη φωτιά στον κινητήρα, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και ορθώς το έκανε. Να βγάλει αμέσως τα παιδιά από το αμάξι και τη γυναίκα του, μην κάνουν ζωντανή. Να πούμε το αμάξι κάει και ολοσχερός, δεν έμεινε τίποτα από το αυτοκίνητο. Και μετά προσπάθησε να τη σβήσει. Αλλά η φωτιά είχε πάρει έκταση, δεν μπορούσε ο πυροσβεστήρας αυτός ο μικρός που έχουμε στα αυτοκίνητα να τη σβήσει. Και από τη στιγμή που πήραν φωτιά και τα χόρτα δίπλα, πλέον η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη. Αλλά παρόλα αυτά είναι ποινικό αδίκημα και από αμέλεια αν προκληθεί και ιδίως πολύ περισσότερο αν ο οδηγός κάποιου οχήματος δεν έχει και τα αναγκαία μέσα όπως πυροσβεστήρα ή δεν έχει κάνει την αναγκαία συντήρηση στο όχημά του, τότε η ευθύνη του σε επίπεδο ποινικής αντιμετώπισης θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Θέλει προσοχή πλέον με τα αυτοκίνητα, ιδίως τώρα το καλοκαίρι που έχει ιδιαίτερη ζέστη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Γάκης, δικηγόρος, είναι φυσικά και περιφερειακός σύμβουλος.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη, να μας δώσει λίγο τα νεότερα. Χθες είχαμε και την έκδοση ενός δελτίου τύπου όπου έδειχνε τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν για τον καθαρισμό των χόρτων από διάφορα σημεία της Καβάλας. Κύριε Δημητριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βεστά, καλημέρα στην Καβάλα μας.
0: Για πείτε μας, τιτάνια προσπάθεια.
1: Κοιτάξτε, η προσπάθεια αυτή ξεκινάει από 1η Μαΐου και φτάνει μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε δυναμικότητα περίπου στα 15 άτομα που είναι έξω καθημερινά και μέσα από αντίξωες συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι σε χώρους είτε κοντά σε βασικές εκτάσεις, είτε μέσα σε ανάγλυφα δύσκολα της Καβάλας, αλλά και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ειδικά και αυτή την τελευταία περίοδο με τις ιδιαίτερες.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Δημητριάδη.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να καθαρίσουμε, να έχουμε την πόλη ασφαλή από θέμα πυρασφάλειας και πάνω απ' όλα και ευπρεπισμού σε κοινόχρηστους χώρους και οπουδήποτε άλλο χρειαστεί μέσα στην πόλη. Σε σκαλάκια, σε σημεία τέτοια που είναι απόκριση.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια αυτή που γίνεται είναι καθημερινή, με προγραμματισμό ο οποίος βγαίνει κάθε εβδομάδα. Βεβαίως δεν κρύβουμε ότι υπάρχουν και τα έκτακτα, οι ειδοποιήσεις που έχουμε από συμπολίτες μας, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και μέσω mobile ή μέσω τηλεφώνου στο Δήμο και ζητάνε μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Πώς την κρίνετε την κατάσταση, δηλαδή είναι ελεγχόμενη, γιατί με την καιρική αλλαγή τα πράγματα έχουν αλλάξει? Δηλαδή σήμερα κόβεις τα χόρτα, μετά από 15 μέρες είναι όπως τα άφησες.
1: Οι αλλαγές που έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα λόγω της αλλαγής γενικά του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερες, όπως είπατε και εσείς, αρχές της αντιπερικής περίοδους είχαμε πάρα πολλές βροχές. Πράγμα που το οποίο έκανε τα χόρτα να είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Σε περιοχές που πηγαίνανε τα συνεργεία, περνούσαν, καθαρίζαν τη μία μέρα, μετά από 15-20 μέρες πάλι τα ίδια σημεία χρήζαν παρέμβασης πάλι δεύτερης ή και τρίτης φοράς. Πόρεσαν τη μία μέρα, μετά από 15-20 μέρες πάλι τα ίδια σημεία χρήζαν παρέμβασης πάλι δεύτερης ή και τρίτης φοράς.

0: αρχές που έπρεπε να παρεμβούμε. Ο προγραμματισμός, όπως σας είπα, είναι καθημερινός. Επεμβαίνουν μέσα και μηχανήματα έργου ώστε να γίνεται ο καθαρισμός. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε παρέμβει πάλι κάτω στο Περιγιάλι. Κάναμε διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικές προστασίες. Αλλά εκεί με την παρέμβαση που γίνανε, φέραμε στο φως πάνω και κάποιες ενέργειες συμπολιτών μας με την εναπόκριση μπάζων που δημιουργούν ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα πάλι για την αντιπυρική προστασία. Είναι διαρκή η προσπάθεια. Θέλω να πιστεύω ότι το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε είναι τέτοιο που φαίνεται και ότι δεν έχουμε κάποιο απόπειρο γεγονός μέσα στην πόλη μας ή στις κοινότητές μας. Mm-hmm. Σίγουρα θέλει ενίσχυση. Αυτό που πιέζουμε και την κεντρική κυβέρνηση, ότι οι 5 μήνες που ήταν κάπου της αντιπυρικής προστασίας δεν πρέπει να παραμείνουν 5. Αλλάξαν οι καιρικές συνθήκες. Πρέπει να πάμε τουλάχιστον σε ένα εξάμηνο ή 7 μήνες αντιπυρικής προστασίας. Γιατί από τις αρχές Απριλίου μπαίνουμε σε καλοκαινή περίοδο και όπως δείχνει και ο καιρός, μέχρι και τον Οκτώβριο θα έχουμε ζέστες, αέριδες κτλ. Που δημιουργεί πρόβλημα. Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Υπουργείο κράτους, να είναι περισσότερα τα άτομα τα οποία θα απασχοληθούν τόσο σε έξωστα συνεργεία, αλλά και σε ενίσχυση από απόψη μηχανημάτων. Ελπίζουμε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται κάτι καλύτερο. Βέβαια, όσο και να κάνουμε μια αξιολόγηση, βλέπουμε ότι σαν Δήμος Καβάλας είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Γιατί αν δούμε είτε όμως Δήμους, είτε γενικά Δήμους στην περιφέρεια, είτε γενικά σε όλη την Ελλάδα, κάπου δεν έχουμε κάνει συνεργεία για να καθαρίζουμε εξωτερικά χόρτα. Σε αυτό εμείς έχουμε κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια και με τις ενέργειες των προηγούμενων αντιδημάρχων, ότι έχουμε καλά συνεργεία. Το προσωπικό το οποίο απασχολούμε, θα έλεγα ότι σε ένα σημείο μετά θα επαναλαμβανόμαστε στις απασχολίες, είναι έμπειρο. Και θέλω να πιστεύω ότι κάθε χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα της Καβάλας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Ανέστης Δημητριάδης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας.

0: Πάμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, τον κύριο Τσεκμέζογλου, να μας ενημερώσει για την προσπάθεια που γίνεται για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων ή των προβληματικών, αυτών που έχουν προβλήματα. Κύριε Τσεκμέζογλου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Κυρία Σβεστά, καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο αυτό το θέμα. Ακούσαμε ότι θα αλλάξετε άλλους 600.
1: Όχι, όχι. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια ρεύουλα. Αυτό το οποίο έχω πει, επειδή δυστυχώς σε αυτή την πόλη ακούγονται μόνο τα αρνητικά, είναι ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί φέτος είναι πρωτοφανές όσον αφορά τον αριθμό των φωτιστικών LED που έχουν τοποθετηθεί. Mm-hmm. Σε 4 μήνες, δηλαδή από τις αρχές Ιανουαρίου, από τις αρχές Ιανουαρίου mm-hmm. μέχρι και τον Μάιο, αυτό που έχω πει είναι ότι έχουν αντικατασταθεί 632 φωτιστικά με χρήση καλαθοφόρου οχήματος και 230 περίπου με εναερίτες. Με εναερίτες, να το πω, είναι εκεί που δεν μπορεί να φτάσει το καλάθι, δηλαδή να μιλάμε ανοιχτά, είναι εκεί που είναι τα σκαλάκια. Και αυτά είναι φωτιστικά τα οποία ήταν καμένα τα νατρίου, το πορτοκαλί, που ξέρει ο κόσμος, τα οποία αντικαταστάθηκαν με τα LED. Και από τότε βέβαια έχουν αλλαχθεί σχεδόν άλλα 300-400 κομμάτια. Δηλαδή φέτος φτάνουμε περίπου τα 1000 φωτιστικά LED να έχουν αντικατασταθεί. Αυτό στα προηγούμενα χρόνια δεν είχε συμβεί ποτέ όσον αφορά την αντικατάσταση αυτή. Όπως επίσης έχουν προστεθεί αρκετά φωτιστικά σε σκαλάκια. Δηλαδή ενδεικτικά να σας πω, δρόμοι που όπως είναι πάνω από την Πτολεμαίου, εκεί ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και στον Άγιο Γεώργιο, να σας το πω, έτσι. Ή κάποια σκαλάκια στη Χωράφα και οδός Πέλης. Όπως επίσης και κάποια σκαλάκια, ας πούμε έτσι, προς τον Προφήτη Ηλία. Εκεί προσθέσαμε φωτιστικά σε τέτοιες δύσκολες περιοχές για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση, και το τονίζω για να μην έτσι παρεξηγηθούν τα αντεκόμενά μου, δεν υποβιβάζει

0: μαζί το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον οδοφωτισμό. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να ξέρετε ότι από τα στοιχεία που έχουμε, ας πούμε, από την υπηρεσία Αντίπελα, περίπου έχουμε 600 καμένα φωτιστικά μέσα στην πόλη κυρίως. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην πόλη και λιγότερο στα χωριά. Γιατί στα χωριά μας βοηθάει πάρα πολύ ο τοπικός αντιδήμαρχος, ο Όμηρος ο Κυριακίδης. Επομένως, αυτό θα αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή με δικό μας συνεργείο που βγαίνει καθημερινά έξω. Σήμερα, ας πούμε, π.χ. που μιλάμε, για να έχετε μια εικόνα, το ένατο συνεργείο με το καλαθοφόρο βρίσκεται στην περιοχή, στην κοινότητα της Λιβύας, που ενεργεί εκεί, και το άλλο συνεργείο που είναι με τον Πεβιλά, σήμερα είναι στην περιοχή της Παναγίας. Mm-hmm. Έτσι. Αυτά θα βελτιωθούν πάρα πολύ με την υπογραφή της σύμβασης της μεγάλης εργολαβίας, που είναι των 370.000 ευρώ, όπου έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία επιλογής του αναδόχου για να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή με τον ανάδοχο. Οπότε να έχουμε δηλαδή πλέον να ενισχυθούμε και με τον ανάδοχο. Επίσης, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι επειδή παλιότερα ο Δήμος είχε ηλεκτρολόγους, κατά ψέματα, οπότε αντιμετώπιζε κάποιες καταστάσεις, πλέον έχει γίνει μια επικαιροποίηση όλης της μελέτης βάσης της οποίας βγήκε αυτή η εργολαβία. Δηλαδή παλιότερα φανταστείτε ότι η εργολαβία που έβγαινε για τη συντήρηση του φωτισμού ήταν μια μελέτη η οποία είχε 5-6 άρθρα και τώρα μιλάμε για μια εργολαβία που είχε 96 άρθρα. Mm-hmm. Έτσι. Άρα δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε με τον εργολάβο πάρα πολλές περιπτώσεις που αφορούν το δίκτυο του φωτισμού, επεκτάσεις κτλ. Το πρώτο μέλημά μας όταν θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο, οπότε θα έχουμε πλέον μια ευκαιρία να δουλέψουμε, θα είναι προφανώς τα θέματα ασφάλειας. Και τα θέματα ασφάλειας είναι η αντικατάσταση των τσιμεντένιων ιστών που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της Τενέδου, στην Καλαμίτσα, όπου είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και εγκυμονούν κινδύνους. Και όποιον άλλον ιστό έχουμε εντοπίσει που είναι σάπιοι κτλ. Και πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Η αντικατάσταση μιας παρτίδας φωτιστικών μιας πολύ γνωστής εταιρείας, η οποία μετά από αρκετά χρόνια μας έχει δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι τα φωτιστικά τα οποία παίρνουν φωτιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5-6 τέτοια περιστατικά στα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα δώσουμε στον εργολάβο, γιατί είναι θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε, ασφάλειας καταρχήν. Έτσι. Οπότε θα πάμε πλέον σε μια βελτίωση. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι από πλευράς διοίκησης του Δήμου, ήδη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, έχουμε δεσμεύσει τον προϋπολογισμό αυτά τα λεφτά. Απλά, δυστυχώς, το τμήμα ηλεκτροφωτισμού, όταν το λέμε τμήμα ηλεκτροφωτισμού σε έναν Δήμο, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα, το τμήμα ηλεκτροφωτισμού αποτελείται από δύο υπαλλήλους. Ένας είναι ο ηλεκτρολόγος και ένας είναι ο προϊστάμενος, που είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Έτσι, δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό που λέω, ότι ένα τεχνικό γραφείο, μια εταιρεία που κάνει προϊκές εγκαταστάσεις, έχει πολλά περισσότερα άτομα. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει μείνει με δύο άτομα. Με έναν προϊστάμενο και με έναν ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Οπότε, βάσει των δυνάμεών μας, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Φυσικά ο κόσμος έχει δίκιο. Βέβαια, κάθε μέρα σας λέω τα συνεργεία επιχειρούν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Τσεκμέζογλου, αντιδήμαρχος τεχνικών Δήμου Καβάλας.

0: Να συνεχίσουμε τώρα να πάμε στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλα, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Άγγελο Βλάχο, να μας ενημερώσει για ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πληροφορηθήκαμε ότι επετέφθη μια συμφωνία για την έλευση 30 κρουαζοκερόπλων στο λιμάνι της Καβάλας και μάλιστα σε εκτός σεζόν περίοδο δηλαδή. Είναι αλήθεια?
1: Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Ναι, αλλά να το αναπλαισιώσουμε. Mm-hmm. Δουλεύουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στη διοίκηση που έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουμε αλλά και να βελτιώσουμε το προϊόν της κρουαζιέρας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν δύο αντικείμενα. Το ένα είναι η αύξηση του αριθμού των σκαφών που προσεγγίζουν και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό ή και σημαντικότερο μπορώ να σας πω είναι πότε η Καβάλα, πότε ο προορισμός θέλει τα πλοία, πότε χρειάζονται. Θέλω να πω, να σας το πω ρητορικά για να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Το να φέρουμε πλοία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που η Καβάλα πλημμυρίζει από κόσμο το μεσημέρι ή το απόγευμα, μεγαλύτερη επιβάρυνση δημιουργούμε και κυκλοφοριακό φόρτο. Το να φέρουμε πλοία το Γενάρη, το Φλεβάρι και το Μάρτι είναι ευλογία για την πόλη όταν τα μαγαζιά είναι άδεια και δεν κυκλοφορεί ψυχή στους δρόμους. Επομένως, το ότι χθες πήραμε ένα πρώτο μήνυμα για το 2027 από μία μόνο εταιρεία, νομίζω σχεδόν 26 προσεγγίσεις, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τις αρχές Γενάρη μέχρι τον Απρίλιο και από τα τέλη Οκτώβριο στο Δεκέμβρη, είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι πάνω στις φιλοδοξίες μας. Mm-hmm. Και σας λέω ότι αυτό είναι από μία μόνο εταιρεία. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι αυτό θα γίνει το 27. Εάν δεν έχουμε πόλεμο, λοιμούς, σεισμούς, καταστροφές, πρώτο ο Θεός να είμαστε γεροί και δυνατοί. Ναι, η απάντηση είναι ότι θα το έχουμε. Το σημαντικό λοιπόν είναι σχεδόν 30 πλοία από μία εταιρεία, γιατί έχουμε κι άλλα. Έτσι. Mm-hmm. Και επίσης έχουμε την ίδια εταιρεία άλλα τόσα το 28 εκτός σεζόν. Αυτό πιστέψτε με και καταγράψτε το σήμερα που σας το λέω, mm-hmm. θα αλλάξει την εικόνα της πόλης στους νεκρούς τουριστικά μήνες. Όταν τα μαγαζιά και η αγορά, συγχωρήστε μου την έκφραση, χτυπάει μύγες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραίο νέο. Τώρα, έχουμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Μονόπετρου ότι βρέθηκαν εκεί στον όρμο της Παναγίας κάποια χρυσά νομίσματα στη θάλασσα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Τι να σας πω τώρα, κύριε Ζεστά. Διαβάζω για νομίσματα, διαβάζω για αρχαία. Τι να σας πω. Και εγώ μια φορά στο χωριό μου είχα πάει εκεί, είχα βρει κάτι νομίσματα. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, φαντάζομαι πολλοί συμπατριώτες μου σε κανένα χωράφι μπορεί να βρουν κάτι. Τώρα, αν κάποιος πιστεύει ότι επειδή παρέδωσε κάποιο νόμισμα στην αρχαιολογική υπηρεσία, αυτό αποτελεί από μόνο του αιτία και λόγο κήρυξης ενός θαλάσσιου χώρου ξαφνικά και ευνηδιαστικά μια μέρα το πρωί ως αρχαιολογικού, θα το έλεγα με δύο κουβέντες. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Πρόκειται για αστειότητες κατά την άποψή μου. Πρόκειται για μάχες οπισθοφυλακών. Πρόκειται για απελπισμένες προσπάθειες να βρεθούν κάποια προσχήματα και κάποιες δικαιολογίες προκειμένου να μην αλλάξει τίποτα και να μην κουνηθεί ένα πετραδάκι στον όρμο της Παναγίας. Θα λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα μονόπετρο. Κανένας καβαλιώτης, εξ όσο γνωρίζω, δεν γνώριζε τη λέξη αυτή μέχρι πριν από ένα χρόνο. Υπάρχει ένα μπάζωμα με προσχώσεις που έχουν προέλθει από την κατασκευή του προσύνεμου μόλου πριν κάποιες δεκαετίες και που η θάλασσα, αν θέλετε, το επέκτηνε και το οποίο βρίσκεται στα ριζά του μεγάλου βράχου, βεβαίως του αρχαιολογικού ακυρυγμένου χώρου του κάστρου. Αλλά το να ταυτίζουμε το μπάζωμα με τις πέτρες από κάτω, που συνεχίζει να είναι στην ίδια κατάσταση που είναι σήμερα, όπως και μερικά χρόνια πριν, με οποιοδήποτε αρχαιολογικό χώρο τάχα επειδή γυτνιάζει, επειδή έχει οπτική επαφή και επειδή τάχα κάποιος έδωσε ένα νόμισμα, εμένα τι να σας πω, μου προκαλεί γέλιο, αλλά φοβάμαι ότι είναι μάλλον για κλάματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά, ήσασταν σαφέστατος, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη, να μας ενημερώσει αναφορικά με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Ειδικά τον Αύγουστο το προσωπικό και τα προϊματοφόρα έτρεχαν και δεν έφταναν. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Πραγματικά, όπως το είπατε, ο όγκος των απορριμμάτων από 190-100 τόνους ημερησίως έχουμε πάει 150-154, όπως έχει 50% αύξηση, με τον υπάρχον στόλο, με τον υπάρχον προσωπικό, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, με βλάβες, με συνεργεία κλειστά, με μαγαζιά, με ανταλλακτικά κλειστά λόγω του 15 Αυγούστου, να προσπαθούμε με αλχημίες, με πατέντε, πώς να το πω, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε συμπληρώνοντας τον ένα τομέα από τον άλλο, τουλάχιστον να μπορέσουμε να έχουμε την πόλη καθαρή. Το τελευταίο 15ήμερο πλένεται και η πόλη πάρα πολύ συχνά το βράδυ, πολύ νωρίς τα ξημερώματα, με την υδροφόρα, το κέντρο, κάποιες γειτονιές και θα επεκταθούμε και σε άλλες γειτονιές. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, εδώ είμαστε για να τα λύσουμε.
0: Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι χρειάζεται επιπλέον προσωπικό ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει, να δείτε, δεν είναι μόνο το προσωπικό, είναι και η ποιότητα του προσωπικού, είναι και τα οχήματα. Τι να το κάνω το προσωπικό, άμα δεν έχω οχήματα, πώς να μαζεύω τα σκουπίδια με τα χέρια, δεν μαζεύονται. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γι' αυτό και έχουμε παραγγείλει και 17 καινούργια αυτοκίνητα. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει επιπλέον 10 άτομα για το 8μηνο, 70 άτομα για το νέο έτος θα κάνουμε και να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Να πούμε ότι και ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή στη δυσκολία, είναι ότι δεν έχει γίνει και σύμβαση με τον ιδιώτη, έτσι. Για διαδικαστικούς λόγους δεν προχώρησε η σύμβαση. Πέρσι ο ιδιώτης είχε βοηθήσει πολύ έτσι αυτή την περίοδο. Δυστυχώς φέτος ανταποκριθήκαμε μόνοι μας. Ήταν και ένα τεστ στο να δούμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Περάσαμε με επιτυχία, πιστεύω. Αν θα έχουμε του χρόνου και τα καινούργια αρχήματα, θα είμαστε ακόμα πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σιλικάκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο της Θράκης, στην Πανεπιστημίου Πολυκαβάλα, στον καθηγητή τον κύριο Θανάση Μητρόπουλο, να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια διεκδίκηση 3,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προκηρύξει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι γύρω στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το Δημοκρίτο παίρνει
0: 3,900 εκατομμύρια ευρώ παίρνει για συντηρήσεις το Δημοκρίτιο.
1: Για συντηρήσεις, ναι. Να πούμε τώρα ότι το ποσό έτσι όπως εμφανίζεται, δηλαδή για την Καβάλα γύρω στις 450.000 ευρώ, δίνει την αίσθηση ότι η Καβάλα θα πάρει λιγότερα από τους άλλους κόμβους του Πανεπιστημίου. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές για τον εξής λόγο. Διότι ήδη για την Καβάλα έχουν προκηρυχθεί 2,5 εκατομμύρια συντηρήσεις, έχει προκηρυχθεί 1,5 εκατομμύριο για τις εστίες και έχουν προκηρυχθεί και 500.000 για τη Δράμα. Άρα λοιπόν ήδη προηγούνται άλλα έργα υπέρ της Καβάλας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτά τα χρήματα μπορούν να πάνε και για συντήρηση εξοπλισμών. Να πω ότι εμείς εδώ πέρα, τουλάχιστον στη Σχολή Θετικών Επιστημών, έχουμε ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο, το εργαστήριο ύφεστος, το οποίο χρειάζεται συντηρήσεις και πιστεύω ότι τόσο ο Κοσμήτρος όσο και οι πρόεδροι των τμήματων θα διεκδικήσουν ένα ποσό για συντηρήσεις αυτού του εξοπλισμού. Άρα σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι εντός εισαγωγικών θα το ξεκαθαρίσω αυτό, για ακριβώς αυτά που συμβαίνουν δεν φαίνεται η Καβάλα να είναι ρηγμένη, απλώς δεν φαίνεται το γεγονός ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί 2,5 εκατομμύρια πιο μπροστά για την Καβάλα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το σύνολο το οποίο θα πάρει η Καβάλα είναι γύρω στα 3.800.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το λέτε είναι ξεκάθαρο. Ευνοείται η Καβάλα.
1: Είναι ξεκάθαρο διότι τα 2,5 εκατομμύρια έχουν ήδη προκηρυχθεί. Το 1,5 εκατομμύριο που είναι για τις εστίες ετοιμάζεται, έχει γίνει προκήρυξη και ετοιμάζεται να γίνει ανάδοχος, το άλλο υπάρχει ανάδοχος. Και επίσης να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αν έρθει κανείς στην Πανεπιστημίου Πολύς Καβάλας, θα διαπιστώσει, αμέσως θα το διαπιστώσει αυτό, ότι ήδη γίνονται έργα συντήρησης. Ήδη δηλαδή έχουμε έργα συντήρησης, τουλάχιστον στις στέγες και τα λοιπά, στις υδρομονώσεις και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν, μια επίσκεψη δηλαδή να γίνει, θα το διαπιστώσει κανείς αμέσως αυτό, γιατί υπάρχουν ήδη συνεργεία που εργάζονται στις ταράτσες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΟΠΟΔΟΥ ήταν ακριβοδίκαιη. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα για την Καβάλα. Εμείς δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι γίνονται και εργασίες συντήρησης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μονώσεις. Ξέρουμε ότι θα γίνουν τα 2,5 εκατομμύρια πάλι για συντηρήσεις και η συνεχεία υπάρχει και το 1,5 εκατομμύριο το οποίο έχουμε πει, το οποίο αφορά τις φοιτικές εστίες. Mm-hmm. Και ήδη είχε εγκριθεί και ένα μικρό ποσό γύρω στα 70-75.000 ευρώ, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Σας, το οποίο ήταν για, εντάξει, αυτό ήταν για πολύ άμεσες συντηρήσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι το αντικείμενο. Να πούμε επίσης ότι εγώ αυτό που βλέπω ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να γίνει μια διεκδίκηση από τα χρήματα αυτά, τα 490.000 πόσο είναι, να πάει και για τη συντήρηση των εξοπλισμών που έχουμε, δηλαδή των επιστημονικών οργάνων, διότι τα επιστημονικά όργανα χρειάζονται συντηρήσεις, είναι ευπαθή όργανα.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, σαφέστατος, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια
0: καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μητρόπουλος, καθηγητής στην Πανεπιστημίου Πολυκαβάλας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων της Καβάλας, τον κύριο Νίκο Δημόπουλο, να μας ενημερώσει για ένα πρόβλημα που προέκυψε με κάποιους κτηνοτρόφους οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός επαγγέλματος, δεν μπορούν να επαναενταχθούν. Κύριε Δημόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα και καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ενημερώστε μας για αυτό το σοβαρό θέμα.
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος ο οποίος έχει χάσει τα ζώα του, στην ουσία λόγω της ευλογίας, έχει τεράστιο πρόβλημα, διότι έχει μείνει άνεργος. Φανταστείτε ένας άνεργος 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, 1 χρόνο, 6 μήνες, πόσο εύκολα φεύγουν τα χρήματα με το κόστος ζωής που υπάρχει, να υποχρεώνεσαι να μην μπορείς να δουλέψεις πουθενά αλλού για να μην χάσεις το κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, διότι όταν σφάζουν τα ζώα δεν έχεις κανένα αγροτικό εισόδημα, τουλάχιστον από τα ζώα, αν δεν είσαι και Γιώργος ταυτόχρονα, και στην ουσία απομονώνεσαι και νομοτελειακά τελειώνεις σαν κτηνοτρόφος, διότι σε λίγο καιρό αυτοί που σφάξαν ιδιαίτερα το 2024-2025 τα ζώα τους θα έχουν τεράστιο πρόβλημα, παρά το ότι έχουν πάρει την αποζημίωση βάσει της οποίας θα πρέπει να πάρουν ζωικό κεφάλαιο καινούριο, κάτι το οποίο όμως δεν γίνεται, διότι δεν έχει ανοίξει στην ουσία η διαδικασία επαναστάσεως ζωικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται μέχρι στιγμής, λόγω ότι η αρρώστια δεν έχει τελειώσει σε όλη τη χώρα. Και από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι αυτοί με τα χρήματα εκείνα που είχαν πάρει θα έπρεπε να έχουν βιοποριστεί, άρα δεν θα έχουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Υπήρχε η εξαγγελία το 2024, είπαμε το φθινόπωρο, ο κ. Στρατάκος ήταν γραμματέας και ο τότε υπουργός, που λέγανε ότι θα γίνει επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με 100% επιδότηση. Αυτό δεν ακούγεται πια. Μιλάνε τώρα πια για δανειοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει δανειοδότηση, αν είναι κάποιος σε μια ηλικία η οποία, καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε μεγάλοι σε ηλικία γενικά κτηνοτρόφοι, να μπει στη διαδικασία να δανειστεί και να κάνει απόσβεση μετά από πόσα χρόνια, όλο το χρονικό διάστημα να είναι άνεργος, τα χρήματα τα έτοιμα σε αποζημίωση αν έχουν παγωθεί. Άντε να σας πω να και τα χρήματα που πήρε για την απώλεια εισοδήματος μπορεί να είναι 2 χρόνια άνεργος, αλλά πήρε για 1 χρόνο, 70 ευρώ ανά ζώο. Όλα αυτά τα χρήματα στην ουσία είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να βιοποριστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχολογική, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα ζώα είναι ένας τρόπος ζωής, πολύ ιδιαίτερος. Εγώ έχω κτηνοτρόφους οι οποίοι με παίρνουν πολλές φορές τηλέφωνο, ξέρουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Πότε, Νίκο, θα γίνει επανασίαση, πότε θα ξαναπάρουμε ζώα. Έχουμε άλλους οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου γιατί θέλουν να φύγουν από το επάγγελμα. Έχουν απειβδίσει που λέμε όλοι μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους ανθρώπους που περιμένουν μήπως μπουν στη διαδικασία να ξανακάνουν ζώα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, δύσκολες οι εποχές. Και δεν υπάρχει και προοπτική μπροστά, με την έννοια ότι να βλέπουμε κάτι το οποίο να μας δίνει μια προοπτική στο να κάνουμε ζώα. Δηλαδή, δεν ξέρεις κανείς τις σχετικά καλές τιμές αυτήν την περίοδο, στο εγωπρόβειο γάλα, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο. Έτσι, αλλά και αυτό είναι πρόσχερο, ξέρετε, γιατί άλλες φορές είναι ψηλά οι τιμές, άλλο είναι χαμηλά οι τιμές. Και όταν είναι χαμηλά, κανένας δεν σε βοηθάει. Και όταν είναι ψηλά, τα χρήματα που παίρνεις, επειδή το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή, στην ουσία είσαι μία ή άλλη. Αυτό γίνεται. Και ο βιοπορισμός της οικογένειας με το ζόρι. Γι' αυτό και δεν είναι κάτι τελεκτικό σαν επάγγελμα. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής και δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο εισόδημα το οποίο να προσελκύσει ένα νέο άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, με τον οποίο ολοκληρώσαμε για σήμερα τις τηλεφωνικές μας επαφές. Να πούμε ότι, όπως μας δήλωσε χθες και ο Διευθυντής Υγείας της Καβάλας, ο κύριος Παπαδόπουλος Χρήστος, υποδιερεύνηση είναι το περιστατικό Δυτικού Νείλου σε γυναίκα που εντοπίστηκε στην Θάσο και εργαζόταν σε μια τουριστική επιχείρηση. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν έχει τελικά υποστεί, έχει έχει βληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εντός των προσεχών ημερών πιστεύουμε ότι θα οριστικοποιηθεί το θέμα και όλοι θα γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε. Αυτά σε ό,τι αφορά και τη σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα Τιπαντασόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε πίστοι στο ραντεβού και σήμερα εδώ μέχρι τις 12 να ανοίξουμε τον χάρτη επικαιρότητας και να δούμε ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Ποιο είμαστε εμείς όμως?
1: Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο, Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Γιώτα Δημούδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και να πούμε ότι το 2510-24-25-49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είμαστε μαζί. Εκπέμπουμε από την ΕΡΤ Καβάλλας. Μας ακούτε από την ΕΡΤ Καβάλλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας, από τις συχνότητες των δύο περιφερειακών σταθμών. Τι θυμάσαι, Κώστα?
1: Φυσικά, 101 και 103,5 για τον Εύρο και 96,3 στην Καβάλλα. Φυσικά, μας ακούνε και διαδικτυακά μέσω του erteco.gr.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, 26 Αυγούστου σήμερα, σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος του καλοκαιριού, του Αυγούστου και του καλοκαιριού που περίμενε αυτές τις τελευταίες μέρες για να μας ζεστάνει αρκετά, να μας θυμίσει ότι είναι καλοκαίρι, όμως σιγά σιγά έχουμε αποκλιμάκωση το επόμενο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτόν τον έντονων των υψηλών θερμοκρασιών. Εγώ πάντως διακρίνω μία δροσιά τις νυχτερινές ώρες, Κώστα, τουλάχιστον εδώ στις παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Μάλλον θα κοιμάσαι αργά γι' αυτό. Γιατί
0: μα φυσικά
1: βραδάκι έτσι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί χθες κατέβηκα για κάτι δουλειά στο κέντρο της Καβάλας γύρω στις 8, λέω πριν να πέσει ο ήλιος, να δροσίσει λίγο.
0: Κώστα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Ζεις στο κέντρο της πόλης μέσα στα μετά και ζω στις παρυφές της πόλης με
1: ισχύει
0: άνεση. Και, ναι, για να καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε, γιατί ώρα, πώς κοιμόμαστε.
1: Όταν περπατάς είναι το αίσθημα δυσφορίας πολύ έντονο. Παρένθεση, είδα πολύ κόσμο. Δηλαδή 7,5-8 ώρα είδα πολύ κόσμο, ξένο κόσμο να περπατάει ή να κατεβαίνει για τη βόλτα του. Είδα επίσης πολλούς γονείς με πατίνια να πηγαίνουν στην πλατεία καπνεργάτη, στο συντριβάνι να πλατσορίζουν παιδιά.
0: Το πλοίο το είδες που ήρθε εκείνη την ώρα και έβγαλε...
1: Περίμενα πρώτα να μου σχολιάσει το συντριβάνι.
0: Το συντριβάνι. Το συντριβάνι είναι αυτό του νέου τύπου συντριβάνια. Εκεί που περπατάς, αρχίζει από κάτω, πιτσιλάει και αλλήμον όσο αν βρίσκεσαι από πάνω.
1: Εκεί, εκεί θέλω να καταλήξω τη λειτουργία.
0: Ναι, εντάξει, λειτουργεί. Δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη. Θεωρώ ότι, τουλάχιστον προσωπική άποψη, μια τέτοια κατασκευή σε εκείνον εκεί το χώρο δεν θα μακροημερεύσει. Ήδη μια φορά.
1: Ναι, μένει να φανεί, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, είχε πολύ κόσμο, είχε ζέστη, αλλά από τη νύχτα, δηλαδή όχι βραδάκι, αλλά νύχτα άρχισε να δροσίζει.
0: Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τι λέει?
1: Γενικά έθριος καιρός και σήμερα. Ίσως έχουμε κάποια αστάθεια εκεί στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας μεσημερό απόγευμα. Αυτή την ώρα στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Καβάλας, στους 27-28 και στη Δράμα. Και θα είμαστε όπως και χθες περίπου.
0: Ναι, ο χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιάς δίνει τουλάχιστον μία επικινδυνότητα στο νότιο Εύρο, Σαμοθράκη, Λίμνο, στην κατηγορία 3. Όλη η άλλη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, δεν εντάσσεται, όπως δεν είχε ενταχθεί και χθες η Καβάλα, αλλά...
1: Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
0: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μία φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, κρίμα και για την οικογένεια που έμεινε χωρίς αυτοκίνητο και χάλασαν προφανώς οι διακοπές τους, σε ένα αυτοκίνητο στην παραλιακή Εγνατία, στον παραλιακό δρόμο που συνέδεε την Καβάλα με την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ήταν αιτία πυρκαγιάς γύρω στις 12 η ώρα. Μόλις κλείσαμε την εκπομπή, ενημερωθήκαμε χθες. Ευτυχώς.
1: Τέλος καλό, όλα καλά.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ισχυρές
1: δυνάμεις πυροσβεστικής, ενέργεια μέσα, άνθρωποι του Δήμου ήταν εκεί και κατάφεραν να την περιορίσουν.
0: Τώρα, να πούμε ότι σιγά σιγά βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά την.
1: Τη ζέστη,
0: όσον αφορά τη ζέστη, τουλάχιστον προς το Σαββατοκύριακο, καθώς πηγαίνουμε στο Σαββατοκύριακο και πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κλείνοντας σιγά σιγά, τελειώνοντας και ο Αύγουστος, ο οποίος Αύγουστος ακόμη εξακολουθεί να έχει σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αυτό που έλεγε σε αρκετό κόσμο. Μέχρι και η Γιώτα μας είπε ότι το διαπίστωσε αυτό, πόσο κόσμος υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, έχει χάσει τις παραδοσιακές της ρεμίζες 6 η ώρα το πρωί που θέλει να παρκάρει, 5.30. Δεν βρίσκει τη θέση της στις γειτονιές που συνήθως εκεί γύρω από το ΚΤΕΛ Γιώτα, γύρω από το ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης. Στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
1: Νομίζω η Μητρόπολη δεν είναι. Μητροπολιτικός Ναός.
0: Της Αλεξανδρούπολης. Έχει χάσει τις παραδοσιακές της ρεμίσεις, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οδικός τουρισμός, παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Περιμένουμε όλοι μετά τον Σεπτέμβριο να μπούμε στην κανονικότητα και να κάνουμε και απολογισμό αυτής της τουριστικής κίνησης. Γιατί μιλάμε για τουριστική κίνηση, αλλά κάνοντας τον απολογισμό, κάποιοι γκρινιάζουν από την κίνηση, την κυκλοφοριακή και τα άλλα, μέχρι και τα έσοδα. Θα χρειαστεί να γίνει μια ψύχρεμη μετά το Σεπτέμβριο, μετά από το Σεπτέμβριο, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, να γίνει μια ψύχρεμη αποτίμηση αυτής της τουριστικής κίνησης και σιγά σιγά να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο πιο όρημα για τον τουρισμό που θέλουμε και πώς θα το επιτύχουμε.
1: Αλλά ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχει αυτό. Καλά, υπάρχει, το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο και τα πλοία εξακολουθούν να φεύγουν ιδιαίτερα για Λίμνο, να φεύγουν γεμάτα. Επιστρέφουν γεμάτα
1: και φεύγουν γεμάτα.
0: Φεύγουν γεμάτα.
1: Το ίδιο και στη γραμμή, ειδικά Κεραμωτής Λιμένα. Φεύγουν γεμάτα, έρχονται γεμάτα.
0: Ναι, ο κόσμος συνεχίζει ακόμη τις διακοπές και κάποιοι ακόμη πιο έξυπνοι αφήσαν να περάσει το 15 Αύγουστο και σου λέει: εγώ θα πάω προς το τέλος που λίγο εκτονώνονται τα πράγματα για να περάσουμε και λίγο καλύτερα.
1: Πολλοί το σκέφτηκαν αυτό όμως. Ναι. Πάντως τώρα είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, αυτό που μας έρχεται, οπότε. Και οι τελευταίοι εκδρομείς θα επιχειρήσουν ένα τριήμερο να πάνε είτε στη Θάσο, είτε στη Σαμοθράκη, είτε στη Λίμνο.
0: Μετά επιστρέφουν σιγά σιγά οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Οργανώνονται τα σχολεία, οπότε αρχίζουν σιγά σιγά, αλλάζει λίγο
1: το κλίμα. Το κλίμα. Μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου.
0: Μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου. Ναι.
1: Αν έρχονται και νέα έξοδα με τα σχολικά που πρέπει να ψωνίσουν οι γονείς για τα παιδιά τους, τσάντες, βιβλία, μαρκαδόρους, εγγραφές σε φροντιστήρια, δραστηριότητες, μπαίνουν σε ένα άλλο διαφορετικό mood.
0: Μάλιστα, και κάπως έτσι σιγά σιγά οδεύουν προς το τέλος αυτού του καλοκαιριού, για το οποίο θα μιλάμε για αρκετό καιρό, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον.
1: Λες, γιατί?
0: Για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια
1: αποτίμηση.
0: Ότι
1: θα έχει απόνερα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Και μέχρι να μας συνεπάρει έτσι η διάθεση για τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, στο Λονδίνο εκεί υπάρχει κάποια μεγάλη επιχείρηση, η οποία το 15 Αύγουστο αρχίζει και βγάζει τα Χριστουγεννιάτικα. Αλλά Λονδίνο, έτσι, όχι εδώ. Λοιπόν, αυτά για την έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σαν σήμερα λίγο το παρελθόν. Σαν σήμερα το 1071, στη σημερινή μέρα αποδίδεται η μάχη του Μαντζικέρτ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, ο Αλπασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Έχουμε το 1346 να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Έχουμε από εκεί και πέρα το 1821 έχουμε τη μάχη των Βασιλικών. Οι ελληνικές δυνάμεις υπό τους Πανουριά, Γκούρα και Διοβουνιώτη νικούν το στρατό του Μπεϊράν Πασά στη Φθιώτιδα, ανακόπτοντας την Οθωμανική προέλευση προς την Νότια Ελλάδα. Έχουμε το 1920 την πιστοποίηση επισήμως της 19ης τροποποίησης του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατοχυρώνει ότι το δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να στερείται λόγω φύλου. Έχουμε 1959 την British Motor Corporation να παρουσιάσει το θρυλικό Mini, δημιούργημα του ελληνοβρετανού μηχανικού Άλεκ Ισηγόνη. Το Mini Cooper θα ακολουθήσει αργότερα, το 1961. Μια σημαντική ημερομηνία για την Ελλάδα, ψήφιση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σαν σήμερα το 1983 από το Τμήμα Διακοπής Εργασιών της Βουλής, το νομοσχέδιο για την ίδρυση, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θέλουν να μετατονομάσουν, εμείς το ξέρουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας και το εμπιστευόμαστε ακόμη επειδή ακριβώς ξεκίνησε με όλη αυτή τη δυναμική. 2001, Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά στη Βάρκιζα την πρώτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Μιστράλ και στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά όμως, γι' αυτό δεν είναι και τόσο σημαντική ημερομηνία, ήδη το έχει κάνει άλλες δύο φορές. Βεβαίως θα ήθελα να πω ότι σαν σήμερα είναι μία από τις ημέρες η οποία μας φέρνει πίσω στις 26 Αυγούστου του 1883, μία τεράστια, μία από τις βιαιότερες ηφαιστειακές εκρήξεις της καταγεγραμμένης ιστορίας, αυτό του ηφαιστείου Κρακατώα στο στενό της Σούντα ανάμεσα στην Ιάβα και στη Σουμάτρα. Η ισχυρότερη έκρηξη παρήγαγε ένα ήχο που ακούστηκε σε απόσταση χιλιάδων χιλιόμετρων, προκάλεσε ατμοσφαιρικά κύματα πίεσης που ταξίδευαν επανειλημμένως γύρω από τη γη. Και θεωρείται ως ισχυρότερη έκρηξη ως προς τον ήχο που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Μάλιστα η ενέργειά της έχει εκτιμηθεί σε περίπου 200 μεγατόνους TNT, δηλαδή περίπου 13.000 φορές την εκρηκτική ισχύ της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα. Μία εκτίμηση που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στη συλλογή χαρτών του Χάρβαρντ. Και μετά ακολούθησε και ένα τεράστιο τσουνάμι βέβαια και μιλάμε για πάρα πολλούς χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους είτε από την έκρηξη είτε από το τσουνάμι που ακολούθησε. Υπάρχουν καταγραφές κάποιων που ήταν στα πλοία που κινούνταν και μιλάνε για τους περισσότερους άντρες των πλοίων να έχουν προβλήματα με τα τύμπανά τους από την έκρηξη αυτή και τον ήχο. Άλλαξε προσωρινά η έκρηξη αυτή την ατμόσφαιρα και το κλίμα της γης, μεταμόρφωσε ολόκληρη την περιοχή του στενού της Σούντα και άφησε ένα αποτύπωμα που καταγράφηκε σε όλο τον πλανήτη, μεγαλύτερη ίσως έκρηξη ηφαιστείου, καταγεγραμμένη έκρηξη ηφαιστείου στον κόσμο. Σήμερα βλέπω το εορτολόγιο Αδριανός, Αδριανή και Ναταλία, όμως αύριο έχουμε τον Άγιο Φανούριο και το λέω γιατί αύριο, γιατί σήμερα φτιάχνουν τις φανουρόπιτες, η Γιώτα την έφτιαξε χθες τη φανουρόπιτα, δεν έφερε, αύριο θα φέρει. Σήμερα θα την πάει η εκκλησία εντάξει. Και αύριο θα την φέρει, τη διαδικασία μας τη λέει η Γιώτα. Άρα φτιάχνουμε σήμερα τη φανουρόπιτα με 9 συστατικά, 9 ή 11 είναι.
1: 7 δεν μπορούσε να είναι. Όχι.
0: Με 9 συστατικά, 9 ή 11 είναι.
1: 7 δεν μπορούσε να είναι.

Σία σήμερα, τη Φανουρόπιτα, να βρούμε αυτά τα πράγματα που έχουμε χάσει και μας κάνουν να είμαστε ο ένας με τον άλλον επιθετικοί και να δυσκολευόμαστε, ενώ μπορούμε να ζήσουμε όμορφα και ωραία και να είμαστε μια χαρά μεταξύ μας και μια χαρά και με τον εαυτό μας.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα, χθες το μεσημέρι, γύρω στις 12 ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό πυρκαγιάς κοντά στην Κάριανη, στην παραλιακή Εγνατία Οδό, από ένα αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά, στάθμευσε στην άκρη του δρόμου, ωστόσο τα ξεραχόρτα άρπαξαν και επεκτάθηκε η φωτιά. Όμως τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής των ανθρώπων του Δήμου Παγκαίου λειτουργήσαν και κατάφεραν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και γενικά βλέπουμε ότι ξέσπασμα με πυρκαγιάς έχουμε αυτό το καλοκαίρι εκεί στο Δήμο Παγκαίου. Έχουμε πολύ μεγάλη ετοιμότητα, ευτυχώς.
0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αντιδήμαρχο Παγκαίου, τον κύριο Κώστα Τσάκαλο. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς.
0: Για δώστε μας έτσι την εικόνα. Πώς ξεκίνησε χθες? Είπαμε ότι έγινε από αυτοκίνητο, σωστά?
2: Όπως τα είπατε, ένα βουλγάρικο αυτοκίνητο. Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι πήρε φωτιά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Προλάβαμε, κατεβήκαν οι άνθρωποι. Βγήκαν στην άκρη, αλλά το λάθος ήταν να το βάλαν δίπλα στα χόρτα.

0: θα μπορούσαν να τα έχουν βάλει κάνα δύο μέτρα πιο μέσα και να μην έπαιρνε φωτιά.
1: Ναι, επάνω στον πανικό του τώρα και αυτοί, μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορούν.
1: Είναι
0: δεν
1: καλά στην υγεία του, δεν είναι.
0: Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν πάθανε τίποτα. Mm-hmm. Ευτυχώς. Τώρα το θετικό ήταν ότι τα ανακλαστικά τη πυροσβεστική ήταν πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και ένα αέρια μέσα, ελικόπτερα και τέτοια επιχειρήσανε. Ευτυχώς ήταν και δίπλα η θάλασσα και δεν μας πέρασε η φωτιά από την πάνω μεριά. Εκεί θα ήμασταν αρκετά πιο δύσκολα, βέβαια.
1: Ναι, θα μιλούσαμε διαφορετικά σίγουρα.
0: Ναι, καήκαν πάλι από δικούς μου υπολογισμούς πάνω από 80 στρέμματα, μπορεί και 100 να είναι. Ευτυχώς δεν ήταν καλλιέργειες και τέτοια, ήταν κάτι πουρνάρια, τέτοια. Δεν ξέρω πάνω
1: βλάστηση, λίγο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν είχε και σπίτια εκεί.
0: Ναι, ναι, και ένα κομμάτι. Αν περνούσε από την κάτω πλευρά, εκεί που τη σταμάτησε η πυροσβεστική, ευτυχώς είχε από κάτω μεριά και σπίτια.
2: Να, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντιδημάρχε, πάντως έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις στο Παγκαίο. Πρόσφατη ήταν αυτή στο Κοκκινόχωμα, ας πούμε. Υπάρχουν, εκτός από την πυροσβεστική ή ο Δήμος που μπορεί να συνδράμει με υδροφόρηση μηχανήματα έργου, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που μπορούν να φύγουν στο σημείο κατευθείαν.
0: Μας, βέβαια, βέβαια. Εμείς απευθείας έχουμε και δικιά μας ομάδα εθελοντών. Βέβαια, έχει η πυροσβεστική τους δικούς τους εθελοντές. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια τέλεια συνεργασία με την πυροσβεστική μας. Δεν θα μπορούσε καλύτερη χημεία να υπάρχει.
2: Mm-hmm. Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και σε αυτό που είπαμε,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό ότι παρεμβαίνετε ακριβώς από την αρχή και καταφέρνετε να...
0: Μα αυτό είναι το θέμα μας. Να μην προλάβει να μεγαλώσει η φωτιά. Αν μεγαλώσει η φωτιά, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο είναι μικρή, τη μαζεύουμε... Προσπαθούμε, βέβαια, χθες είχε, μην ξεχνάμε, και αρκετό αέρα. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο, αλλά ευτυχώς όλοι μαζί την φέραμε βόλτα. Βέβαια, μπροστά η πυροσβεστική και από πίσω και εμείς συνδράμε στο μέτρο που μπορούμε.
2: Και βοήθησαν και τα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν άμεσα.
0: Και μέσα.
2: Για να
0: υποστηρίξουμε. Εμείς επιχειρήσαμε και με τις υδροφόρες μας και με το χωματουργικό μηχάνημα του Δήμου της περιοχής.
2: Έκλεισε ο δρόμος εκείνη την ώρα, γιατί είναι αρκετά πολύ σύχναστος τώρα το καλοκαίρι αυτός ο δρόμος.
0: Στην αρχή κάποια στιγμή λίγο μετά τον δώσαμε στην κυκλοφορία το δρόμο, δεν έκλεισε, mm-hmm. δούλευε ο δρόμος, αλλά ρίχναμε και ταυτοχρόνως νερό προς το Απρανές για να μην μας περάσει από εδώ μπροστά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα εγώ να ρωτήσω και για τους ανθρώπους αν έχετε καμία πληροφορία, γιατί τώρα φαντάζομαι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι διακοπές, κάηκε και το αυτοκίνητό τους, κάηκαν τα πάντα,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Πρόλαβαν
0: το
2: τουλάχιστον...
0: Το θέμα είναι ότι ευτυχώς προλάβαν, βγάλαν κάτι πράγματά τους από τη είδα, γιατί είπα και στα παιδιά της Δημοτικής Ενότητας της περιοχής εκεί πέρα να τα μαζέψουν, να τα πάρουν τα πράγματά τους, να τα πάνε στο Δημαρχείο εκεί πέρα και όταν θα τα ζητήσουν να τα πάρουν οι άνθρωποι.
2: Α, μάλιστα. Οπότε ίσως προλάβαν να σώσουν και κάτι, γιατί το σκεφτόμαστε και αυτό. Έχουμε τόσο κόσμο εδώ στην περιοχή μας αυτό το καιρό.
0: Εντάξει, το θέμα πάνω απ' όλα κοιτάμε να μην έχουμε κανέναν άνθρωπο να μην χάσουμε. Από εκεί πέρα, εντάξει, τις ζημιές θα τις διορθώσουμε, θα τις κάνουμε, όλα θα γίνουν. Όπως και τη Δελιά κάει και μια σωλήνα γύρω στα 100 μέτρα εκεί πέρα ένα τριακοσάρι. Ένα φύ 300, ευτυχώς ήταν της άδερφης, αλλά και εκείνο θέλει να το αντικαταστήσουμε.
1: Μακάρι να μιλάμε για τέτοια μόνο,
0: μόνο
1: ζημιές, κύριε Αντιδήμαρχε. Γενικότερη αντιπυρική περιοδίδος, πώς κυλάει?
0: Πάλι θα γίνω κουραστικός. Εγώ θα ήθελα να πω στους δημότες μας, όσοι έχουν υδροφόρες, ραντεστικά και τέτοια, να τα έχουν γεμάτα. Είναι ό,τι το καλύτερο. Την πρώτη στιγμή, αν το προλάβουμε, τελείωσε και δεν θα κλάψουμε κανένας μας. Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Και τα ανακλαστικά μας, με το που βλέπουμε ένα μικρό καπνό, να σπάρουμε τηλέφωνο απευθείας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για την επικοινωνία.
0: Έγινε.
1: Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη.
0: Και να μην μας τυχαίνουν τέτοια γεγονότα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Έγινε. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσάκαλος, αντιδήμαρχος του Παγκαίου. Είπαμε για τη χθεσινή φωτιά. Μακάρι.
2: Είναι παρόν, είναι παρόν σε όλα τα τέτοια τα περιστατικά ο κύριος Τσάκαλος εκεί πέρα. Έχει την εμπειρία και μαζί με τους υπόλοιπους συντονίζει και παρεμβαίνει στο κομμάτι που μπορεί ο Δήμος Παγκαίου να υποστηρίξει και υποστηρίζει πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς δεν είχαμε εξελίξεις και μακάρι και οι άνθρωποι να σώσαν κάτι από το βιός τους, γιατί οι διακοπές τους προφανώς μέχρι ενός σημείου έχουν χαλάσει. Το σκέφτομαι
1: ναι,
2: και αυτό.
1: Ότι είναι κρίμα. πάντα πρέπει να έχεις πυροσβεστήρες στο αυτοκίνητό σου.
2: Νομίζω ότι δεν προλάβαιναν με τους πύρους. Και άμα το έχεις και γεμάτο με οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πανικοβάλλεσαι, κοιτάς να κατέβεις εσύ, να κατεβάσεις τα παιδιά σου σε περίπτωση.
2: Ολοκληρή οικογένεια ήταν. Ναι, ολοκληρή οικογένεια ήταν. Μακάρι, εντάξει, όλα καλά. Η οικογένεια δεν κινδύνευσε. Κάποια πράγματα της οικογένειας μπόρεσαν να σωθούν και ας ελπίσουμε οι άνθρωποι να πορευτούν, να δουν πώς θα το εξελίξουν. Δεν υπήρξε μεγάλη έκταση, δεν πήρε τόσο μεγάλη έκταση η πυρκαγιά.
1: Το πρόβλημα θα ήταν αν έφυγε από την πάνω πλευρά του δρόμου. Εκεί θα μιλούσαμε.
2: Εκεί θα έπρεπε να έρθουν και άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να βοηθήσουν, γιατί είναι δασική έκταση που θα δημιουργούσε πρόβλημα.
1: Επίσης, χθες είχε και μια φωτιά στη Δράμα, στην αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάδου και Φτελιάς. Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν η πολιτική προστασία και το προσωπικό του Δήμου Δοξάτου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Ενώ με υδροφόρα συνέδραμε και ο Δήμος Δράμας, πολύ γρήγορα ελέγχθηκε η περιοχή. Τέλος καλό, όλα καλά και εκεί γρήγορα.

Εχθές πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σουφλί λίγες μέρες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του ο απερχόμενος πρόεδρος του Δημοκρατίου, ο κ. Φώτης Μάρης, μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον Δημήτρη Καραπατσάκη, εδώ από τη Δράμα, που προορίζεται για αντιπριτανής οικονομικών και ανάπτυξης στο επόμενο Πριτανικό Σχήμα, υπό τη νέα Πρίτανη, την κυρία Μιχαλοπούλου, που αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από το Σεπτέμβριο. Σε συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο του Σουφλίου, τον κ. Καλακίκο, συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακού σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Είναι ένα μεταπτυχιακό που θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου στην πόλη του Σουφλίου. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος του Σουφλίου απένειμε τιμητική πλακέτα στο Φώτη Μάριο σαν αναγνώριση της συμβολής του στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή. Μετά το Δημαρχείο, οι κύριοι Μάρης, Καραπατσάκης και Καλακίκους επισκέφθηκαν και τις νέες εγκαταστάσεις που ετοίμασε ο Δήμος Σουφλίου για να παραχωρήσει τη χρήση του στο Πανεπιστήμιο, τόσο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, όσο και για τη μελλοντική λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του Δημοκρατίου στο Σουφλί, την οποία πρόσφατα ενέκρινε ομόφωνα η σύγκλητος του Πανεπιστημίου. Και μια άλλη είδηση που μας έρχεται από τον Εύρο είναι η ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφή από την καταστροφική πυρκαγιά που οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, σήμερα, την άλλη Τετάρτη στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα, ο Σταύρος Μπένος, με συντονιστή τη συζήτηση του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος Μπένος θα φτάσει στον Εύρο ένα μήνα μετά τη τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε γίνει στη Νέα Βίσα, όπου είχε αντιδράσει, το μάθαμε μετά από δύο εβδομάδες βέβαια εμείς, με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δις για την αντικατάστασή του με μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρίαση του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για ΙΤΑ και είχε δηλώσει συντετριμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου ο κύριος Μπένος επανήλθε στο θέμα με μια λιτή δήλωση που είχε κάνει τότε στην Εφημερίδα των Συντακτών, που μάλιστα είναι και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα, στην οποία είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τόσο ατέριαστα με τη φύση του προγράμματος ανασυγκρότησης όσα είχαν γίνει σε εκείνη τη συνεδρίαση, και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση πάντως δεν ξεκαθάριζε την απόφαση του Σταύρου Μπένου για το εάν θα παραμείνει μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης υπό τον όρο να υλοποιηθεί το master plan των 3 δισεκατομμυρίων ή αν αποχωρεί από αυτήν. Κάτι που δεν αποκλείεται με σαφήνεια να απαντηθεί τελικά στην συνέντευξη τύπου που θα δώσει στο Σουφλί την επόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκούλη.

0: Εντάξει, λίγο δυσκολευόμαστε σήμερα γιατί βλέπουμε ότι μας πηγαίνουν τα ραντεβού το ένα πίσω από το άλλο, μα για μετά τις 11 δεν πειράζει. Να δούμε λίγο κάποια θέματα που έχουν να κάνουν στην περιοχή, να πούμε
1: ναι, για το τροχαίο που έγινε χθες στο κέντρο της Καβάλας, στην Ερυθρού Σταυρού, εκεί στο ύψος, ανάμεσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την Ομαρχία, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Όταν ένα διερχόμενο όχημα παρέσυρε μια νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κοπέλα ήταν στη διάβαση. Τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, λένε οι πληροφορίες, στο πόδι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και η αστυνομία για τα περαιτέρω.
0: Συνελήφθη οδηγός.
1: Ναι, ναι, καλά, ναι, συνελήφθη οδηγός στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
0: Στον εισαγγελέα, προσοχή, προσοχή.
1: Και εκείνη η διάβαση είναι μία από τις ύπουλες διαβάσεις.
0: Είναι η διάβαση του πάρκινγκ της περιφερειακής ενότητας, ναι. Αυτή που είναι απέναντι από το ξενοδοχείο, το Εσπέρια.
1: Όχι στο Εσπέρια. Είναι στο ύψος του ταχυφαγίου, τέλος πάντων. Πώς να το δώσω να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Το Εσπέρια είναι. Ναι, το Εσπέρια, σωστά.
0: Ναι, το πάρκινγκ. Όταν θέλεις να βγεις από το πάρκο, από το πάρκο δίπλα από το κτίριο της περιφερειακής ενότητας, είναι μία διάβαση. Υπήρξε και μία διάβαση λίγο πιο κάτω, στο τέλος του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην έξοδο. Μία άλλη
1: έχει καταργηθεί, νομίζω.
0: Αλλά εκείνη έχει καταργηθεί γιατί είχαν πάρα πολλά ατυχήματα, γιατί ήταν πάνω σε στροφή και δεν μπορεί ο άλλος να βλέπει. Και μάλιστα είχαμε επίσης ένα ατύχημα με ένα κοριτσάκι και με ένα λεωφορείο σε εκείνη που καταργήθηκε. Γιατί ο οδηγός, επειδή δεν το είδε το παιδί και δεν το είδε. Γιατί άκουσα και την οδηγό παραδίπλα που έλεγε εγώ πώς το είδα. Γιατί δεν την είδε, γιατί από το ύψος που ήταν υπήρχε ταμπέλα μπροστά του.
1: Και έτσι, για το παλιό περιστατικό.
0: Για το παλιό περιστατικό. Τώρα, αυτό το νέο περιστατικό είναι πιο πέρα. Συνήθως υπάρχει μια τάση στους οδηγούς να τις αγνοούν αυτές τις διαβάσεις, όμως υφίστανται αυτές τις διαβάσεις, γιατί βοηθούν τον κόσμο να περάσει και όταν έχει το Σάββατο λαϊκή αγορά. Είναι αυτές οι διαβάσεις της λαϊκής αγοράς.
1: Ή άλλες πρέπει να πας στο φανάρι, στο ωκεανής.
0: Δεν υπάρχει λόγος, είναι οι διαβάσεις. Δεν πρέπει, δεν τρέχουμε. Είμαστε μέσα στην πόλη πλέον. Έχουμε μπει μέσα στην πόλη. Δεν τρέχουμε και δίνουμε προτεραιότητα στον πεζό. Ας μην το ξεχνάμε. Το χειρότερο όλων βέβαια στην Καβάλα είναι οι αλλεπάλληλες διαβάσεις της Κουντουριώτου.
1: Ναι.
0: Εκεί πια είναι μια τραγική κατάσταση για τους οδηγούς, οι οποίοι όμως έχουν προσαρμοστεί. Τι να κάνουμε.
1: Αναγκάζεσαι.
0: Θέλαν στα 500 μέτρα να βάλουν 5 διαβάσεις. Okay. Δίνουμε προτεραιότητα στο πεζό, αλλά να μπορέσει να περάσει και το αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαβάσεις στο φανάρι και για τους πεζούς, και μετά στα 5 μέτρα που είναι το άλλο φανάρι υπάρχουν διαβάσεις χωρίς φανάρι για τους πεζούς. Μόλις γίνεται πράσινο, δηλαδή για τους οδηγούς, πρέπει ο οδηγός να περιμένει αν περνάει κόσμος στο μνημείο εκεί του Αποστόλου Παύλου, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Και μετά από 50 μέτρα έχει και μία ακόμα διάβαση, και μετά από 50 μέτρα έχει άλλη μία διάβαση, και μετά τον κυκλικό κόμβο έχει άλλη μία διάβαση. Και γενικώς στην Καβάλα αγαπάμε τις διαβάσεις, θέλει να προσέχουμε όμως οι οδηγοί κυρίως. Οι διαβάσεις είναι για τους πεζούς, οπότε πρέπει να τους σεβόμαστε έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να, όπου βρίσκονται. Και δεν τρέχουμε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Η πόλη αυτή την περίοδο έχει
1: δεν
0: αρκετή κίνηση.
1: Δεν μπορείς να τρέξεις ούτως ή άλλως. Δηλαδή και κάποιες στιγμές που μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα, δεν θα κερδίσεις κάτι.
0: Ναι, ναι, δεν έχει νόημα.
1: Αυτό, δεν θα κερδίσεις τίποτα και να τρέξεις μέσα στην πόλη.
0: Και ειδικά τρίτη απόγευμα, τρίτη βράδυ στην Καβάλα με το πλοίο να έχει έρθει και να υπάρχει όλη αυτή η κίνηση. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει το περιστατικό. Αυτά θα τα διερευνήσει
1: η
0: αστυνομία. Το παιδί να είναι καλά, 14 χρονών, το κοριτσάκι.
1: Θα κατέβει και βόλτα με την παρέα της.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση και αυτή.
1: Και επειδή βρέθηκα στο σημείο για το ρεπορτάζ, μίλησα με κόσμο που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Είχε τις αισθήσεις της η κοπέλα όταν την έβαλαν στο φορείο οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ. Ήταν σοκαρισμένη όμως. Και
0: φυσικά
1: τραυματίστηκε στο πόδι.
0: Σοκαρισμένο. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος και η διοίκηση των πυρισβεστικών υπηρεσιών του νομού Δράμας απευθύνει μια ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες για τη νέα κυνηγετική περίοδο να προσέχει, γιατί υπάρχει αντιπυρική περίοδος, οπότε οι άνθρωποι που θα κινηθούν στα βουνά θα πρέπει να
1: είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί
0: να είναι
1: για το πώς κινούνται.
0: Ακριβώς, για τις δραστηριότητες γενικότερα εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων. Δεν πετάμε με ένα τσιγάρο ή άλλα έφπλεκτα υλικά, φαντάζομαι το ξέρουμε αυτό. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές ή φωτιά για μαγείρεμα, δεν χρησιμοποιούμε κατά τη θύρα όπλα που έχουν βύσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
1: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση καλούμε το 199 ή το 112, ζητά τη συνεργασία των κυνηγών και όσων κινούνται για οποιοδήποτε λόγο μέσα στις θεσικές εκτάσεις.
1: Αλλά φαντάζομαι είναι άνθρωποι που ξέρουν πώς να κινηθούν, έχουν την εμπειρία, ναι. Πολλοί πάνε σε παρέες.
0: Και είναι και εθελοντές, οι περισσότεροι από αυτούς είναι και εθελοντές για...
1: Και επίσης οι κυνηγοί προστατεύουν τα δάση, δεν είναι... μου διαφεύγει η λέξη τώρα... επιρρεπεί στο λάθος, αν δεν το πω έτσι.
0: Όχι, προστατεύουν.
1: Προστατεύουν, προσέχουν τα δάση και ενημερώνουν πολλές φορές πρώτοι για τυχόν περιστατικό.
0: Μα τα δάση σώζονται από τους ανθρώπους που λειτουργούν μέσα στα βουνά, κυρίως και μέσα στα δάση. Και έχοντας χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό όλων αυτών των δραστηριοτήτων που κάποτε γινόταν σε δασικές εκτάσεις, γύρω από δασικές εκτάσεις, μειώνοντας και τον πληθυσμό στα χωριά. Και όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι ο λόγος που ξεσπά μια δασική φωτιά και πλέον δεν έχουμε γνώση του δάσους και το δάσος δεν προστατεύεται πλέον. Ακόμη και οι άνθρωποι υλοτόμοι, οι κυνηγοί και άλλοι που κινούνται μέσα στο δάσος είναι οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες και στην πυροσβεστική και είναι και αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι μια δασική πυρκαγιά εφόσον βρίσκονται εκεί στο χώρο.

0: Τώρα βλέποντας και τις ειδήσεις που το δελτίο ειδήσεων από τον Εύρο, βλέπουμε ότι η σύσταση αυτή των πυροσβεστικών υπηρεσιών είναι, φαντάζομαι, σε όλους τους νομούς, γιατί βλέπω σύσταση και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ναι, του νομού Εύρου, με αφορμή την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου, προς τους πολίτες. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, έφλεκτα υλικά, δεν αφήνουμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε ψυσταριές, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Mm-hmm. Αναφέρεται στην υπόμνηση της πυροσβεστικής που ζητάει την συνεργασία φυσικά και την υποστήριξη των κυνηγών. Και να διευκρινίσω, γιατί μας διευκρίνησε φίλος ακροατής που προφανώς είναι και κυνηγός, ότι ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος, αλλά στον κάμπο, μέσα στις δασικές εκτάσεις, η κυνηγητική περίοδος ξεκινάει από τις 15 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με κάποιον από τους κυνηγητικούς συλλόγους. Θα το πούμε, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι ισχύει και τι δεν ισχύει, μέσα από τα μάτια των ίδιων θα το δούμε. Σήμερα είναι μια μέρα κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το βράδυ εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Είναι αυτά που λέμε συνήθως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά επειδή σπρώξαμε τα ραντεβού μας,
1: ναι,
0: και με τον Δήμαρχο της
1: Προσεξάνης
0: και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, τον κύριο Μαρκόπουλο, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να πούμε ότι...
1: Για σήμερα στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελικανίδη.
0: Ναι, αυτό θα το πούμε και με τον κύριο Μαρκόφυλλο στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αν βρίσκεστε στον Εύρο, εκεί το θεατρικό εργαστήρι της Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Δημοτήχου για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, απόψε θα εμφανιστεί στο Λόφο Καλέ. Η θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει τους Συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Ρέπα Παπαθανασίου, σε σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, που έχει παρουσιαστεί σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και εδώ στην περιοχή της Καβάλης Ελευθερές. Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και είναι η είσοδος ελεύθερη. Έχουμε στις Κρινίδες πάλι δράση την οποία προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για σήμερα το βράδυ, και αντίστοιχη θα υπάρξει και την Κυριακή στην Θάσο με ελεύθερη είσοδο, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, mm-hmm, με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, νομίζω η Μύδια του Μπόστη είναι στο ακόντισμα με την Ρωμανέ, μια παράσταση απόψε. Υπάρχει παράσταση και στο
1: Αρχαίο
0: Θέατρο των Φιλίππων, στο φεστιβάλ. Είναι η γη της επαγγελίας του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Παρουσιάζεται στις 9 σε δραματουργία της Γεωργίας Μαυραγάνη και πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και από την πλευρά της τέχνης και του θεάτρου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε και το Δραμαϊκά Youth Festival, αυτό το πάρτι των νέων.
1: Ολοκληρώνεται σήμερα.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα. Και σήμερα μπορείς να τα πεις τα ονόματα αυτών που παρουσιάζονται.
1: Ναι, στις 8.30 στη σκηνή ανεβαίνουν οι Αντίθεσμοι. Ναι. Και λίγο αργότερα στις 9.30 η Βιαδά μου ρίχνει αυλαία στο φετινό Δραμαϊκά Youth Festival.
0: Στα γρασίδια της Αγίας.
1: Στα γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας. Διοργανώνεται από το τοπικό συμβούλιο νέων.
0: Ιδιαίτερα,
1: σε συνεργασία με τους ΟΤΑ.
0: Ιδιαίτερα είναι ωραίος χώρος για τη δράμα. Παραδοσιακός χώρος ο δραστηριός για να πας στη δράμα και να ευχαριστηθείς κάτω από τα πλατάνια.
1: Αντικουνουπικό βάλτε.
0: Αντικουνουπικό πάντα μαζί σας. Εγώ να πω ότι εχθές η ταινία η οποία εδώ έγινε, παρουσιάστηκε από την κινηματογραφική Λέσχετο στην Καβάλα, στο Ζέφυρο, τα έσοδα της οποίας θα πάνε στο σύλλογο αυτισμού, πήγε πολύ καλά, πάρα πολλοί κόσμος. Mm. Έξτρα καρέκλες, βοηθήθηκε ο σύλλογος, αυτό θέλω να πω,
1: ναι,
0: και να τις κυνηγάτε αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Και εμείς σας αφήνουμε τώρα, γιατί πρέπει νομίζω να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γιώτα.
1: Οπωσδήποτε.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
2: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 6 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε μέσα από το στούντιο της Art Cavallas. Είναι ο Κώστας Λουκουμής και η Ρένα Πανταζόγλου. Στην κονσόλα του ήχου η Γιώτα Δημούδη. Είναι η εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας. Είναι δύο περιφερειακές σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα, Art Orestiadas και Art Cavallas. Και αφήνω εσένα Κώστα να δώσει το στίγμα.
1: Από τον Εύρο ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM και στην Καβάλα στους 96 και 3 διαδικτυακά, πολύ εύκολα, μέσω του airteco.gr από όπου και αν βρίσκεστε. Πλέον τα έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Και το τηλέφωνο επικοινωνίας
0: 24-25-49. Έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη αύριο, θα εγκαινιάσει τη νέα
1: γραμμή του μετρό
0: μέχρι την Καλαμαριά, μέχρι την Μίκρα. Ευχάριστο αυτό.
1: Και έχει ενδιαφέρον για την περιφέρειά μας η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Και
0: ναι,
1: όχι τόσο για το μετρό.
0: Γιατί αύριο θα έχει συνάντηση και με τους δημάρχους.
1: Ναι.
0: Με τους οποίους από τους οποίους, έτσι όπως μας τα είπε ο κύριος Μουριάδης, έχει ζητήσει, για να μην το ζαλίζουν, θέλω και εκείνο και εκείνο και εκείνο, έχει ζητήσει...
1: 3+3 θέματα.
0: 3+3. 3 ευρύτερο ενδιαφέροντος για την ευρύτερη περιοχή και 3 τοπικού χαρακτήρα. Έχει ενδιαφέρον, θα μιλήσουμε, ελπίζω να καταφέρουμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Πρωτσάνη, να δούμε, γιατί οι δήμαρχοι της Δράμας, τα θέματα είναι τα οδοποιίας, ας πούμε, είναι αυτό το αμφίπολη δράμα το οποίο θα θέσουν αρχικά.
1: Και υποδομές γενικότερα.
0: Και το δημογραφικό εγώ θεωρώ ότι θα θέσουν, αλλά θα το δούμε αυτό που έχουν εστιάσει. Έχουμε τον Δήμαρχο Θάσου που τον άκουγε στο πρωί σε ραδιόφωνο που αναφέρθηκε σε κάποια θέματα μεταξύ των οποίων και θα βάλει ο Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: και
1: το θέμα του λιμανιού.
0: Την
1: πιθανή δημιουργία ελικοδρομίου και το διοξείδιο του άνθρακα.
0: Το λιμάνι, γιατί προχθές προσπαθούσε, από ό,τι διαβάζω, σε κάποια εφημερίδα λίγο καθυστερήσαν κανένα δεκάλεπτο να φτάσουν στο λιμάνι.
1: Ναι, γιατί δεν είχε που να δέσει το πλοίο που ερχόταν.
0: Ναι,
1: και
0: είναι περισσότερα
1: χρειάστηκε 10-15 λεπτά να περιμένουν οι επιβάτες μέσα στο καράβι.
0: Ναι,
1: να
0: είναι περισσότερα τα πλοία. Είναι περισσότερα τα πλοία από τις θέσεις που αντιστοιχούν, από το χώρο που έχει το λιμάνι, έτσι,
1: ναι,
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και κάποια δένουν και στην Πέραμο.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να αποσυμφορηθεί. Να αποσυμφορηθούν τα δύο λιμάνια.
0: Κάποια μένουν στην Κεραμωτή, κάποια μένουν στο λιμένα. Έχουμε το ένα που έχει μείνει εδώ στο λιμάνι της Καβάλας. Ο νικητής είναι αυτό που έχει σταματήσει εδώ, που είναι
1: Μολυμός. Η Αγία Βαρβάρα, νομίζω.
0: Η Αγία Βαρβάρα, που βλέπουμε μόνιμα εδώ. Και έχουμε και στο λιμάνι της Νέας Περάμου που έρχονται. Το οποίο λιμάνι της Νέας Περάμου, να πούμε ότι κάποτε χρησιμοποιήθηκε. Υπήρξαν δρομολόγοι από το λιμάνι της Νέας Περάμου πριν την περιμετρική ή αλλιώς Εγνατία οδό.
1: Που εξυπηρετούσε τους επιβάτες, έτσι, το κοινό.
0: Εξυπηρετούσε επιβάτες, ναι. Εξυπηρετούσε επιβάτες και όβησοι έρχονταν από Θεσσαλονίκη και από Δυτική Ελλάδα σταματούσαν, μπορούσαν, είχαν την εναλλακτική να μην μπουν στην Καβάλα ή να μην μετακινηθούν μέχρι την Κεραμωτή, αλλά να πάρουν από το λιμάνι της Νέας Περάμου. Υπήρχαν δρομολόγια τα οποία ήταν περίπου μέχρι την ίδια ώρα από Καβάλα με Νέα Πέραμο. Είναι περίπου, ήταν μία ώρα και ένα τέταρτο, τόσο, αν θυμάμαι καλά, κάπου τόσο.
1: Ναι, και νομίζω ακόμα γίνονται δρομολόγοι, με επιφύλαξη το λέω, αλλά μόνο για βαρέως τύπου οχήματα, τύπου βιτιοφόρα που μεταφέρουν υγρά καύσιμα και λοιπά.

0: Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή της μουσικής βραδιάς στα πλαίσια της δράσης προβολή ειδικών σημείων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου. Και σήμερα είναι αυτό το ειδικό σημείο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το οποίο μας προσκαλεί η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
1: Ακριβώς. Είναι δύο πολιτιστικές βραδιές. Η μία, όπως είπες, Ρένα, στη Θάσο και η άλλη σήμερα στην Καβάλα, στις Κρινίδες συγκεκριμένα, στην πλατεία Πελεκανίδη. Περισσότερα όμως θα πούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Πανταζόπουλο. Καλημέρα, κύριε Ρουκούμε. Έτσι είναι, προσκαλούμε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει δύο εκδηλώσεις, οι οποίες συνδυάζουν την ποιοτική μουσική, την ωραία αυγουστιάτικη φεγγαρόφωτη βραδιά και το αρχαιολογικό κέντρο της Θάσου, το οποίο είναι, επειδή δεν μπορούμε να πάμε να στήσουμε τις καρέκλες και τα ηχεία μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είναι στην είσοδο του μουσείου λόγω διαμόρφωσης, και σήμερα είναι στην πλατεία Πελεκανίδη, στη Βασίλικα Έξτραμούρου, στην παλαιοχριστιανική τρίκλητη βασιλική των κημητηρίων της αρχαίας πόλης των Φιλίππων. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι αν ρωτήσετε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις Κρινίδες, αυτοί οι οποίοι ανησυχούν για την περιοχή τους, θα σας πούνε ότι δεν μπορούν να χωνέψουν, και καλά κάνουν και δεν μπορούν να το χωνέψουν, το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ευκατάστατος ξεκινάει από την Αμερική ή ξεκινάει από την Ιαπωνία ή ξεκινάει από τον Καναδά, έρχεται με ένα κουραζιερό πλοίο στη Θεσσαλονίκη, όχι στην Καβάλα. Ταξιδεύει 3-3,5 ώρες με το λεωφορείο για να πάει να δει τους αρχαίους Φιλίππους και άλλες τόσες ώρες για να γυρίσει, και δεν πλησιάζει να μπει μέσα στην Κωμόπολη των Κρινίδων. Εμείς θέλουμε να δείξουμε και στους καβαλιώτες, και αυτοί δεν το ξέρουν, και στους επισκέπτες και σε αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι υπάρχουν ενδιαφέροντα μνημεία και μέσα στην πόλη. Ένα από αυτά είναι η Βασιλική Εξτραμούρος, εκτός των τυχών. Είναι το Ρωμαϊκό Μνημείο στην άλλη πλευρά της Κωμόπολης των Κρινίδων. Είναι ο Παλαιολιθικός Οικισμός. Είναι πολλά σημεία. Εμείς διαλέξαμε ένα, προσπαθώντας να επεκτείνουμε το ενδιαφέρον τουριστικό, αρχαιολογικό κτλ. Μέσα και μέσα στην πόλη των Κρινίδων, μέσα στον οικισμό των Κρινίδων.
1: Οι βραδιές έχουν τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία από το φως του φεγγαριού». Πέρα από το μουσικό κομμάτι με τη φιλαρμονική Καβάλας, θα υπάρχει και κάποιο ιστορικό, διπορικό?
0: Δεν είναι μόνο η φιλαρμονική.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Θα είναι ο αρχιμουσικός της φιλαρμονικής, ο αγαπητός Θανάσης Παρμενίδης, αλλά δεν θα είναι η φιλαρμονική. Η φιλαρμονική είναι ένα αξιόλογο σύλλογο που την έχουμε βραβεύσει κιόλας, αλλά δεν θα έχουμε την φιλαρμονική σήμερα. Εκείνο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι 6 καλλιτέχνες, οι οποίοι θα τραγουδήσουν με θέμα και το φεγγάρι και τον Αύγουστο και την Καβάλα, με μουσικούς ήχους οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται και από την ποιότητα της σύνθεσης και από την ποιότητα της εκτέλεσης.
0: Αμαλία Ποθητάκη, Έφη Λεωνίδου, Μάκης Χιδίρογλου, Γιώργος Εμερτζίδης, Λίτσα Σονίτου και ο Θανάσης Παρμενίδης φυσικά. Νομίζω είναι γνωστά ονόματα στην Καβάλα και πολύ πολύ αγαπημένοι και εξαιρετικοί μουσικοί και τραγουδιστές.
1: Ναι, θα υπάρχει και κάποιο ιστορικό, διπορικό ή ξενάγηση, ας πούμε, για τους παρευρισκόμενους?
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό το έχουμε αναθέσει στο Μιχάλη Λιφούνο όσον αφορά τις Κρινίδες και στη Σταυρούλα Δαδάκη όσον αφορά τη Θάσο.
1: Αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Μαρκόπουλε, ξεκίνησε πέρσι και συνεχίζεται φέτος αναβαθμισμένη. Υπάρχει στα πλάνα σας η θεσμοθέτηση αυτών των βραδιών, ώστε κάθε καλοκαίρι να αναδεικνύονται και νέα θέα τα σημεία Καβάλας και Θάσου?
2: Ναι, πέρσι ξεκινήσαμε από το μέγιστο σημείο αναφοράς που είναι τα δύο αρχαία θέατρα. Συνεχίζουμε, το κλιμακώνουμε και θα πάμε και παραπέρα. Και δεν θα μείνουμε μόνο στην περιοχή των Φιλίππων και στην περιοχή του Λιμένα. Θα επεκταθούμε και παραπέρα. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ιδιαίτερα σημεία τα οποία έχουν ιστορικό, τουριστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα στην όλη περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μια σημαντική βραδιά για απόψε. Πολύ ωραία, είσοδος ελεύθερη.
2: Εύχομαι να την απολαύσουμε.
1: Και εδώ και στη Θάσο, αν μη τι άλλο. Κύριε Μαρκόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης πώς πάνε τα έργα στο αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας.
2: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πρώτο Θεός, θέλω να πιστεύω ότι από τη φετινή χειμερινή περίοδο, χωρίς να προσδιορίζω την ακριβή στιγμή, θα έχουμε την δυνατότητα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και σαν περιφέρεια και σαν κοινωνία ξανά το αμφιθέατρο, να μπορέσουμε να έχουμε πολλές εκδηλώσεις, mm-hmm. να μπορέσουμε να έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν ενδιαφέρον και θα προσελκύουν περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους καλλιτέχνες. Είναι γεγονός ότι έλειψε το αμφιθέατρο τόσα χρόνια που είναι κλειστό.
0: Δεν υπάρχουν εναλλακτικές αίθουσες και φυσικά το αμφιθέατρο δεν μπορούσε πια να υποστηρίξει τις εκδηλώσεις στην κατάσταση που είχε περιέλθει, οπότε νομίζω ότι πάρα πολλοί περιμένουν με ανυπομονησία να ξεκινήσει τη λειτουργία του για να μπορέσουμε σε μια αντάξια αυτής της ποιότητας που θέλουμε, που αξίζει ο κόσμος αίθουσα, να δούμε και εκδηλώσεις και παραστάσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η αίθουσα.
2: Ακριβώς, προσυπογράφω αυτό που είπατε.
1: Υπάρχει σκέψη, κύριε Μαρκόπουλε, να αξιοποιηθεί και ο εξωτερικός χώρος εκεί, ο χώρος του Πρασινού?
2: Υπάρχει μια σκέψη την οποία την κάναμε χθες, προχθές, για δεύτερη φορά. Είναι ο χώρος ο οποίος βρίσκεται από το αμφιθέατρο και προς την πλευρά του διοικητηρίου, δηλαδή όπως κάνει ένα πίτο διοικητήριο. Ναι. Εκεί που υπάρχει ένας πράσινος χώρος και σκεφτόμαστε με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να παράσχουμε πρόσβαση και να μπορεί να γίνει μια εκδήλωση ενημερωτική, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι έξω ή να μπορεί να συνδυαστεί το έξω με το μέσα. Θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, θα το προσπαθήσουμε.
0: Δεν προβλέπετε από τη μελέτη, θα είναι κάτι έξτρα που θα γίνει?
2: Θα είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Θα είναι κάτι επιπλέον. Εκείνο το οποίο έχουμε προσθέσει στη μελέτη είναι να χωρίσουμε μέσα από το φουαγέ έναν χώρο που θα είναι μια αίθουσα συνεδριάσεων ακόμη, έτσι ώστε όταν χρειάζεται να μπορούμε να έχουμε μια αίθουσα μικρότερη από το αμφιθέατρο, να έχουμε την αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης, έχουμε την αίθουσα συνεδριάσεων, την αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, θα έχουμε και μια αίθουσα ακόμη, θα βρούμε πώς θα την ονομάσουμε και αυτήν, για να μπορούμε να έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν οι συσκέψεις, οι διαβουλεύσεις, mm-hmm. οι πολλές δραστηριότητες οι οποίες δεν χρειάζονται όλο τον...
0: Και θυμόμαστε όλοι ότι είναι μεγάλη έκταση, είναι μεγάλος ο χώρος του φουαγέ του αμφιθεάτρου, οπότε έχει περιθώρια.
2: Και είναι και ένας χώρος ο οποίος ήταν αποθήκη και δεν χρησιμοποιούταν ποτέ.
0: Ναι, ναι. Και συγχρόνως αναβαθμίζεται και ο Ζέφυρος από δίπλα, θερινός κινηματογράφος.
2: Ο Ζέφυρος είναι ένα κομμάτι του εργοταξίου αυτή τη στιγμή, σαφώς όσον αφορά τον... Το κομμάτι που εφάπτεται με το αμφιθέατρο, ή κάποια θέματα θα λυθούν και εκεί, κάποια στατικά, κάτι τέτοιο έχει ενισχυθεί και θα δούμε τι θα γίνει και αυτό στην πορεία.
0: Μάλιστα. Να σας... ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Θα χαρώ να σας δω το βράδυ. Να είστε
1: καλά. Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Θοδωρής Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Είπαμε για την σημερινή βραδιά στις Κρινίδες, πλατεία Πελεκανίδη, στις 9 η ώρα.
0: Μπορείτε να βρεθείτε στις Κρινίδες, υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει. Η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε μια χαρά. Υπάρχουν προτάσεις και υπάρχουν ακόμη προτάσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε και θα σας πούμε κι άλλα.

0: παλιές.
1: Πάμε τώρα στην Προσοτσάνη. Πάμε στην περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας. Αφορμή είναι η Γεωργική Κτηνοτροφική Έκθεση που θα γίνει εκεί και για την οποία θα μιλήσουμε εκτεταμένα αύριο, γιατί σήμερα έχουμε και πάρα πολλές δράσεις. Αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να συνομιλήσουμε για ακόμη μια φορά με τον Δήμαρχο Προσοτσάνης, τον κύριο Θεόδωρο Αθανασιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εν ώψη και της αυριανής
2: συνάντησης
1: με τον Πρωθυπουργό.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε, η συνάντηση αύριο θα γίνει αύριο με τους δημάρχους και άλλους της αυτοδιοίκησης από την Βόρεια Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό, και έχει ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό ή από την ομάδα του Πρωθυπουργού να βάλετε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με τους το Δήμο, αλλά και γενικότερα θέματα που θέλουν για την περιοχή σας.
3: Ναι.
1: Τι ακριβώς
3: εσείς? Δηλαδή, ζήτησαν, ας πούμε, τρεις κύριες προτεραιότητες σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
1: Mm-hmm. Και τρεις.
3: Ειδικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή και τον κλάδο μας.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτά που θα του θέσετε υπόψη, κύριε Δημάρχε?
3: Κοιτάξτε, όπως επίσης ζητήματα ευρύτητης εμβέλειας που αφορούν πολιτικές και σε εθνικό επίπεδο, τομιακό επίπεδο κτλ. Mm. Λοιπόν, είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής, στις 12 η ώρα θα γίνει συνάντηση και μετά μια άλλη συνάντηση στις 4 η ώρα. Το θέμα είναι ότι ιδιαίτερα στις 4 η ώρα που θα γίνει συνάντηση, εκεί θα είναι με τους δημάρχους, όπου θα μπούμε στην πραγματικότητα σε ζητήματα που, και επιμέρους που αφορά τον κάθε Δήμο, mm-hmm. αλλά και γενικότερα, ας πούμε, σε κάθε νομό, η ενδοεπικοινωνία των Δήμων αυτών με την κεντρική αυτή, με την περιφέρεια και την κεντρική εξουσία γενικά.
2: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία διαζώσεις θα τα πούμε. Κυρίως είναι η καθημερινότητα, την οποία νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει ότι αυτό που συμβαίνει ή κάνει. Ιδιαίτερα όμως εμείς στο νομό Δράμας, εκείνο που ταλανίζει εδώ και χρόνια, έτσι, είναι αυτό κυρίως η απομόνωση του συγκεκριμένου νομού. Έτσι είμαστε σε απομόνωση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί έτσι πως είμαστε γεωγραφικά τοποθετημένοι, είμαστε έξω από οδικούς άξονες και δυστυχώς από το 90 μιλάμε πάντα για Δράμα Αμφίπολη και Δράμα Αμφίπολη δεν βλέπουμε. Έτσι, τα χρόνια περνάνε, η γενιά έρχεται, οι νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω γιατί απογοητεύονται, ας πούμε, γιατί δεν φτάνει μόνο στο νομό να είναι τα χωριά σε καλή κατάσταση ή η πόλη σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχει, ας πούμε, και η εξωστρέφεια, ο τρόπος με τον οποίο ο εμπορικός κόσμος, αν θέλετε, για θέματα υγείας ή κίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, να γίνεται με καλόν τρόπο. Και κυρίως είναι για μας, πρωτεύουν για μας, είναι ο δρόμος αυτός, Δράμας Αμφίπολης, που ναι μεν έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό εδώ και 2 χρόνια ότι θα ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι με το ΣΔΙΤ, βρισκόμαστε σε μια φάση που ότι θα γίνει. Υπάρχει όμως, ας πούμε, αυτή η βραδίτητα των δημοπρασιών, οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, χτυπάει προς τα πίσω και εγώ, η δικιά μου εκτίμηση είναι εγκατεστημένη εργολαβία, ας πούμε, για Δράμα Αμφίπολη, πριν το 2030 δεν βλέπω να έχουμε. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς η κατάσταση. Οι ενστάσεις, απολωτριώσεις, πολλά πράγματα που είναι έξω από τη θέλησή μας. Mm-hmm. Όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όμως ο δρόμος ο σημερινός, ο οποίος θα πρέπει άμεσα να βελτιωθεί. Άμεσα. Άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι από αυτόν τον δρόμο που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι, τα 10-12 χιλιόμετρα ανήκουν στον νομό Δράμας, αλλά ανήκουν στον νομό Σερών και δυστυχώς ο νομός Σερών είναι σε άλλη περιφέρεια. Εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, μετά από τουλάχιστον σε επίπεδο νομού Δράμας, από οι δήμαρχοι, την περιφέρεια, κινούμαστε, ας πούμε, να

0: πούμε, μιλήσαμε και με τον Περιφερειάρχη, το δικό μας, να έρθει σε επαφή με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και να συζητήσουν να συγχρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Αλλά επειδή κατά 80% εξυπηρετεί το νομόδρα μας, εμείς θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να το, για να το φέρουμε σε καλή κατάσταση τον υπάρχοντα δρόμο, τουλάχιστον για τα επόμενα 4-5 χρόνια που μέχρι να τελειώσει ο άλλος, για να μπορεί ο κόσμος να επιβιώσει, για να μην φύγει, να το χρηματοδοτήσουμε, ας πούμε, 4-1. 4 εκατομμύρια να βάλουμε εμείς, ενώ να βάλει άλλη περιφέρεια. Τρόπος του λέγει. Με μια προγραμματική σύμβαση. Για να γίνει αυτό το πράγμα, για να ανακουφιστεί. Γιατί δεν φτάνει μόνο να λέμε θα γίνει ένα μεγάλο έργο, όταν όμως την ίδια στιγμή ο κόσμος αυτός πρέπει να επιβιώσει για να απολαύσει το μεγάλο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι για μας είναι το κέραιο σημείο.
1: Είναι η προτεραιότητα που θα βάλετε στον Πρωθυπουργό.
0: Η προτεραιότητα. Τι να πούμε, να ζητήσουμε οτιδήποτε και να ζητήσουμε.
1: Άμα δεν υπάρχει τρόπος.
0: Μα δεν έχει σχέση με την επιβίωση του ρόλου του νομού. Έτσι. Ο νομός δράμας και κάθε δήμος έχει δικές του όμορφα μέρη, χαρισμένα, πρικισμένα από τη φύση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε υποδομές σε όλα τα χωριά του νομού δράμας. Ίσως είναι από τις καλύτερες υποδομές που υπάρχουν στην περιφέρεια. Έτσι να λέμε και με το όνομά τους τα πράγματα. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φτάνει να είμαστε όμως νησάκια μέσα στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί η εξωστρέφεια, αν θέλετε, ο νομός επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη και με Αθήνα με συγκεκριμένο δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι απαράδεκτος. Και το λέω αυτό γιατί εγώ τουλάχιστον υπηρετώ την αυτοδιοίκηση από το 90. Λοιπόν, και δεν μπορεί, ας πούμε, το 90, το 2000, ήταν μπορούμε να πούμε σε μια αλφα κατάσταση. Σήμερα είναι απαράδεκτη η κατάσταση.
1: Ναι. Δηλαδή χάνει τον δρόμο. Χάνει το περιφερειακό συμβούλιο και νομίζω ότι με πολύ γραφειρό τρόπο.
0: Και όμως θα πρέπει, πιστεύω ότι επειδή ο Περιφερειάρχης πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που τον πιστεύω ότι θα πάρει πρωτοβουλία και έχει μπροστά του 2-2,5 χρόνια για να το υλοποιήσει. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, να ανακουφιστεί η κατάσταση. Γιατί τώρα το να λέμε, ξέρετε, περιμένετε, θα χρηματοδοτήσουμε ένα έργο το οποίο θα γίνει, σας είπα, για μένα, επειδή τεχνικός είμαι, δεν βλέπω εγκατεστημένη εργολαβία πριν το 2030.
1: Μάλιστα.
0: Που για να τελειώσει θα πάρουν και κάποια χρόνια, ενστάσεις, κακό. Όμως ενδιάμεσα οι βιομηχανοί, οι βιοτέχνες, οι φοιτητές που κινούνται, ο κόσμος που πηγαίνει στα νοσοκομεία κτλ. Δηλαδή τον απογοητεύουμε και φεύγει. Φεύγει. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε. Πρέπει να δείξουμε τον άλλο εαυτό μας ότι ξέρεις τι, δεν υπάρχει η Ελλάδα της ασχατίας όπου τους αφήστε τους και ό,τι θέλει να γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς, ειδικά οι πολιτικοί, πρέπει να είμαστε μπροστά από τα γεγονότα και όχι πίσω από τα γεγονότα. Αυτά ήδη θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει.
1: Φαντάζομαι αυτό είναι το κοινό αίτημα που θα μπει από τους δημάρχους όλων των νομών.
2: Γενικότερα.
0: Τώρα μιλάμε από το νομόδρά μας, έτσι.
1: Ναι, για το νομόδρά μας. Εξειδικευμένα θα ζητήσετε κάποια ακόμη πράγματα που αφορούν τον Δήμο Προσοτσάνης.
0: Κοιτάξτε να σας πω, επειδή εμείς σε όλα αυτά δεν είναι μόνο να αιτήσεις, να ζητάς, να έχεις και μια σχετική ωριμότητα, αυτό που ζητάς να μπορείς να το κάνεις. Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ειδικά στον γεωργικό τομέα, να ζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε μελέτες έτοιμες να υλοποιήσουμε.
1: Εντάξει,
0: παρότι θα σας πω, κοιτάξτε, εγκυοβελτικά έργα καινούργια. Ναι. Έτσι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, ας πούμε, είχαν γίνει έργα τη δεκαετία του 60. Πλέον αυτά έχουν ό,τι ήταν να δώσουν, δώσανε. Πλέον προγραμματίσαμε εμείς για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Αυτό το προγραμματισμό, τον οποίο εμείς είμαστε έτοιμοι και να το πραγματοποιήσουμε, τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι θα είναι πολύ εύκολο για την κυβέρνηση να το χρηματοδοτήσει. Γιατί ξέρετε ότι οριμότητα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εμείς πλέον μπήκαμε στην ουσία του προβλήματος για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές αυτές που υπάρχουν, να τις κάνουμε υποδομές για τα επόμενα 30-50 χρόνια. Γιατί ό,τι δημιουργείς έχει ένα χρόνο που αντιστοιχεί, έτσι. Δεν μπορεί, επειδή έκανες κάτι, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι το κάνεις SAE. Ναι. Αυτό έχει ένα κύκλο. Κλείνει ο κύκλος την ίδια στιγμή. Πριν κλείσει ο κύκλος, πρέπει να πας στο επόμενο κομμάτι. Αυτά θέλω να σας πω. Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμότητα. Παρότι υπάρχει όμως μια φοβερή, ας πούμε, παθογένεια του συστήματος του ελληνικού, για να τα λέμε και αυτά με το όνομά τους, γιατί δυστυχώς μέσα στα διοικητικά σου όρια θέλεις να κάνεις πράγματα και σου λένε δεν σου ανήκει. Πού ανήκει στο Διευθυντή Γεωργίας, στο ΙΠΑΤ. Πού ανήκει αυτό, ανήκει στο Δασαριού. Πού ανήκει αυτό, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτά όλα για να μπορέσει να τα ρυθμίσει, χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή, εμείς στην πραγματικότητα, στις περιοχές τις δικές μας, σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε, αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος. Και για να το κάνουμε, είναι χρονοβόρα η κατάσταση, πρέπει να λύσουμε πράγματα δυστυχώς από το βαθύ κράτος. Σας λέω. Μέσα σε ένα χωριό.
1: Τώρα που θα συναντηθείτε δηλαδή με τον Πρωθυπουργό, θα του θέσετε αυτά τα θέματα. Αλλά αυτά, θα του βάλετε ένα-δύο-τρία θέματα. Ποια θα είναι αυτά τα ένα-δύο-τρία.
0: Σας λέω, κυρίως σας λέω το εξής. Την νομοθετική ρύθμιση, αυτά στα διοικητικά όρια τα δικά μας, αυτά που δεν ζητάμε να μας χρηματοδοτήσουν, νομοθετική ρύθμιση, γιατί και εμείς αυτά που έχουμε να
1: κατευθύνουμε. Να λύσουν τα χέρια ουσιαστικά.
3: Για να μπορέσουν να λύσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα.
0: Μα αυτό είναι το πάνω. Δηλαδή πάμε για αναθεώρηση του συντάγματος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και εμείς είμαστε δηλαδή πολύ πίσω. Αναθεώρηση του συντάγματος σημαίνει πρέπει να εναρμονιστούμε με την εποχή μας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ δήμαρχος, να έχεις στα διοικητικά σου ή αν θέλετε στον ιστό της πόλης σου να υπάρχει ένα οικόπεδο, ένα κίνητο και να ανήκει στην τάδε υπηρεσία του δημοσίου και να το ζητάς εσύ, γιατί το έχει ανάγκη ο Δήμος, το έχει ανάγκη ο κόσμος που μπαίνει, και να βρίσκεις εκείνη την γραφειοκρατία να σου κάνει από μερικούς μήνες μέχρι ορισμένα χρόνια για να το πάρεις, για να το αξιοποιήσεις, για να το δώσεις στον κόσμο. Λες και ζητάμε από άλλο κράτος να κάνουμε προσάρτηση.
1: Δεν γίνονται αυτά. Σας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας και οι συνάδελφοί σας.
0: Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, αν αυτό λυθεί. Γιατί να ξέρετε κάτι, αν αυτό λυθεί, η αυτοδιοίκηση θα κάνει παπάδες που λέμε, θα κάνει θαύματα.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς συγκρούμαστε με το βαθύ κράτος. Αυτή είναι αλήθεια. Έχω μια εμπειρία από το 90, σας λέω. Λέμε τα ίδια πράγματα και ξέρετε, έχεις και ευξημένη πλειοψηφία για όλα τα πράγματα αυτά. Παίρνεις αποφάσεις ομόφωνες και εξαρτάσαι, ας πούμε, από κάποιο υπαλληλικό γραφείο, ας πούμε, του Δημοσίου, όπου, ας πούμε, ξέρετε, δεν έχει το νομοθετικό πλαίσιο να βοηθήσει τον Δήμο. Λέει, ξέταξε, η νομοθεσία είναι αυτή. Νομοθεσία, ας πούμε, πριν 50-60 χρόνια που είχε άλλο σκοπό και άλλους τρόπους σκέψης.
1: Μάλιστα. Όμως... Δήμαρχε, τώρα εσείς προετοιμάζετε και για την γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση, η οποία γίνεται
0: ναι.
1: 30 χρόνια τώρα στην περιοχή.
0: Είναι η 300η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίβος, ναι. Είναι δηλαδή κάτι που άντεξε, έτσι και 28 Αυγούστου στις 8 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι προς τιμή του γεωργικού κόσμου, ειδικά στο Φωτολίβος, όπου είναι η καρδιά, ας πούμε, της γεωργικής περιοχής, του νομού δράμας. Δειλά-δειλά, πριν 30 χρόνια ξεκίνησε αυτή η γεωργική έκθεση. Τότε ο κοινότητα, μετά ο Δήμος Σιταγρών και τώρα ο Δήμος Προσάνης που έχει με τη συνεννόηση όλων αυτών. Συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, ας πούμε, στον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο. Θεωρώ ότι παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, έτσι μιλάμε για δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα για τους εκθέτες, η οικονομία, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση δημιούργησε πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα παρελκόμενα σε αυτές τις, και για τις εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τολμούμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας έναντι αυτού του κόσμου, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, αυτές οι ημερομηνίες να είναι αφιερωμένες αποκλειστικά για αυτόν τον κόσμο, έως και ακόμα σαν εορταστική εκδήλωσή τους.
1: Μάλιστα.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Προσετσάνης, ο κύριος Θόδωρος Αθανασιάδης.
3: Λοιπόν, ναι.
1: Τώρα προσπαθούσα να το πω να μας πει με ένα-δύο
3: επιγραμματικά,
1: ναι. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί είναι και παλιός αυτοδιοικητικός, όπως λέμε, ο κύριος Αθανασιάδης, ότι προχωράει έργα, θέλει να προχωρήσει έργα που προσκρούν στη γραφειοκρατία. Είναι από τους πρώτους δήμους που εφαρμόζει και κοινωνική πολιτική, που ψάχνει να βρει άκρες για να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική, που σε αρκετά πράγματα έχει πρωτοπορήσει σιωπηλά και ήσυχα, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με την πολυνομία και τους νόμους πριν από 50-60 χρόνια που εξακολουθούν να ισχύουν και να δυσκολεύουν την ζωή των αυτοδιοικητικών να λύσουν θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.
3: Ναι.
1: Γιατί είναι και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης αυτούς τους οποίους απευθυνόμαστε, αυτούς που ξέρουμε, τους δημάρχους, τους πρόεδρους των κοινοτήτων, στους οποίους απευθυνόμαστε και λέμε τα άμεσα προβλήματα που έχουμε, τα προβλήματα που έχουμε της άμεσης καθημερινότητας.
3: Λοιπόν, ρίχνω τώρα μια ματιά στο πρόγραμμα της τριήμερης αυτής έκθεσης στο Φωτολίβος, επειδή μας ακούν πολύ δραμηνοί. Από Παρασκευή μέχρι Κυριακή είναι το τριήμερο. Από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ και μετά είναι όποιος θέλει να το επισκεφθεί. Και βλέπω ότι, εντάξει, την Παρασκευή είναι τα εγκαίνια στο χώρο της έκθεσης, ωστόσο έχει και πολλές δραστηριότητες και για παιδιά. Βλέπω,
1: για παιδιά, ας πούμε,
3: καλλιτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά και παιδιά με ιδιαιτερότητες από το Σύλλογο Φίλων Καλών Τεχνών του Φωτολίβους.
1: Στον πεζόδρομο, έχουμε βράβευση.
3: Στον πεζόδρομο του Φωτολίβους. Έχουμε το μουσικό σχήμα Σουμπέτια, Λαϊκή Βραδιά και Γλέντι με παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα στο χώρο της έκθεσης στις 9 το βράδυ της Παρασκευής. Το Σάββατο επίσης θα έχει ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους και για άτομα με ιδιαιτερότητες, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητικά παιχνίδια στο χώρο της πλατείας κοντά στα Καπή. Και επίσης θα έχει και Λαϊκή Βραδιά με την Μαριάντα Πιερίδη, τον Γιώργο Σιώμο και άλλους καλλιτέχνες το Σάββατο αυτό. Επίσης την Κυριακή πάλι γευσηγνωσία του τόπου μας, καλλιτεχνικές κατασκευές και διαγωνισμό ζωγραφικής για παιδιά. Και επίσης το τριήμερο αυτό κλείνει με Λαϊκή Βραδιά με την Ηλιάνα Φωτίου, τον Δημήτρη Καραδήμο και άλλους καλλιτέχνες στο χώρο της έκθεσης.
1: Για την ουσία αυτής της έκθεσης και για το τι προσφέρει στο πληθυσμό εκεί πέρα θα μιλήσουμε και αύριο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο αναλυτική. Θελήσαμε με τον Δήμαρχο έτσι εξ απαλώτων ήχων να αναφερθούμε σε αυτήν την εκδήλωση και να ζητήσουμε περισσότερο να μάθουμε τι σκοπό έχει να πει στον Πρωθυπουργό αύριο στη συνάντηση που θα υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση και ελπίζουμε να έχουν κάνει το καλύτερο δυνατή, καλύτερη δυνατή κωδικοποίηση. Οι δήμαρχοι ξέρουν τα προβλήματά τους για να τα αναφέρουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού.
3: Την Παρασκευή να επικοινωνήσουμε ώστε να μας πούν τι
1: από την Παρασκευή και μετά, ναι. Να
3: και
1: δούμε
3: πώς
1: τι
3: ήταν
1: υπόθηκε,
3: το κλίμα γενικότερα.
1: Και να μάθουμε και για το κλίμα και για τα υπόλοιπα.
3: Και τα παρασκήνια.

0: Θα ήθελα να πω, επειδή ασχοληθήκαμε με την ΑΣΠΕΤΕ, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβάλλονται, που υποβλήθηκαν χθες, παρατάθηκε μέχρι και σήμερα στις 2 η ώρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό για το νέο καθημοϊκό έτος. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα της ιστοσελίδας ασπέτε.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών στην ίδια ιστοσελίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχολές ΑΣΠΕΤΕ λειτουργούν εδώ στην περιοχή μας, στις ΑΠΕΣ και στις ΣΕΡΕΣ. Και στη Θεσσαλονίκη φυσικά, εκεί όπου υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η εισαγωγή των σπουδαστών και στα δύο προγράμματα, στην παιδαγωγική κατάρτιση και στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό στην ειδίκευση που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, θα γίνει με δημόσια ανοιχτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΕΤΕ στην Αθήνα. Μετά την λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, που όπως είπαμε παρατείνεται μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα 2 η ώρα το μεσημέρι, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και της προθεσμίας ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέρημνα, αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας ΑΣΠΕΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητο να ενημερωθούν επαρκώς και πλήρως από τις πλατφόρμες υποβολής δικαιολογητικών, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΕΤΕ, για τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα που χρειάζονται και για τους κανονισμούς σπουδών. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε και την σχετική συνέντευξη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και στον προσανατολισμό που και φέτος θα λειτουργήσει και στις ΑΠΕΣ, αλλά και για το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης κάθε χρόνο. Και για εδώ για την περιοχή μας. Περισσότερο ενδιαφέρον είναι για τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες και εδώ στην περιοχή μας για όσους ενδιαφέρονται.
1: Να ξανάρθουμε λίγο στα της καβάλας, αλλά όχι μόνο. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επίσημη καταγγελία του, αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους και κτηνοτροφικές μονάδες στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Και ζητά έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων που είχαν ζητηθεί από το 2025. Πιο συγκεκριμένα, ζητά τη διερεύνηση της κατάστασης ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων του Νομού Καβάλας και κατ' επέκταση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη καταγγελία του προς 7 αρμόδιους φορείς, την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, τον Δήμο Θάσου, την Αποκεντρωμένη Μακεδονία Θράκης, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, το Αστυνομικό Τμήμα, την Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, τον Συνήγορο του Πολίτη, θέτει σειρά ερωτημάτων για τα περιστατικά επιθέσεων, την προέλευση και την ταυτοποίηση των ζώων, αλλά και για την πορεία υλοποίησης των μέτρων που είχαν ζητηθεί από το Δήμο Θάσου μετά την παρέμβαση της Ειδικής Γραμματείας τον Ιούνιο του 2025. Γιατί νομίζω τότε είχαμε και μια επίθεση σκύλου σε έναν κτηνοτρόφο της περιοχής. Η καταγγελία έχει θέμα επαναλαμβανόμενες επιθέσεις αγελών σκύλων σε ανθρώπους και κτηνοτροφικές μονάδες στη Θάσο, ανάγκη άμεσης παρέμβασης, και υπάρχει η καταγγελία, είναι ένα τεράστιο κείμενο, αλλά περιληπτικά που είπαμε το καλύπτει.
0: Και αναφέρθηκε και σε αυτό και λίγο πριν την εκπομπή μας, μιλώντας στην προηγούμενη εκπομπή με τον Σάκη Ασβεστά, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Καβάλας, ο κ. Δημόπουλος. Συνομίλησα με τον Σάκη και ανέφερε αρκετά εκτεταμένα το λόγο για τον οποίο μπήκαν στη διαδικασία να βγάλουν και αυτή τη σχετική ανακοίνωση. Αυτά όσον αφορά την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι να σας προετοιμάσω για κάτι, να σας πάω λίγο πιο μακριά. Αφήσουμε λίγο αυτές τις μέρες και να πάμε λίγο στο Πελίτη, εκεί στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας.
1: Ναι. Ακόμα έχω ντοματιές ακόμα από το Πελίτη.
0: Έχεις ντοματιές ακόμη και έχεις σπόρους.
1: Ναι, ναι. Σπόρους έχω για 10 χρόνια.
0: Έχεις για 10 χρόνια σπόρους. Αν κάποιος θέλει σπόρους εδώ στην Καβάλα, όπως ήθελα εγώ και δεν μου έφερε ποτέ.
1: Δεν έφερα ποτέ, το ομολογώ. Μου είχαν ζητήσει συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη όταν κάναμε το τηλεοπτικό το ρεπορτάζ και είχα πάρει αρκετούς. Δεν τους έχω στείλει ακόμα.
0: Ούτε στην Καβάλα τους έχεις δώσει. Ούτε από το σπίτι σου μέχρι το σταθμό δεν τους έφερες.
1: Στην Καβάλα,
0: στη Θεσσαλονίκη, Κώστα.
1: Δεσμεύομαι αύριο θα τους έχεις. Δεσμεύομαι ενώπιον των ακροατών.
0: Εντάξει, οκ. Πάντως να πούμε ότι.
1: Αλλά δεν μπορείς τώρα να τους φυτέψεις.
0: Παναγιώτης ο Σαϊνατούδης, ο ιδρυτής του Πελίτη, μας ανακοίνωσε ότι για τις 13 Σεπτεμβρίου την Κυριακή, να το ακούσει και εσύ για όταν μπορεί να θέλετε να κάνετε καμία εκδρομή με την οικογένεια, στο Πελίτη, στο μεσοχώρι του Παρενεστίου Δράμας, θα υπάρξει ένα εργαστήριο με θέμα «Βαδίζοντας προς τη διατροφική αυτάρκεια, συλλογή διατήρηση παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων και συντήρηση τροφίμων χωρίς ηλεκτρική ενέργεια». Τρίωρο είναι το εργαστήριο, 12 με 3. Όλο το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε εξωτερικό χώρο, οπότε φοράμε ρούχα και άνετα παπούτσια, πρόχειρα ρούχα και άνετα παπούτσια. Μπορεί κάποιος να φέρει μαζί του και κάποιο στεγνό φαγητό, μία πίτα, κάτι ψωμί, τυρί για ένα κοινό μπουφέ, ο οποίος θα κλείσει το σεμινάριο, ένα κοινό τραπέζι. Αντί εισιτήριο, αν θέλετε, μπορείτε να φέρετε τρόφιμα που θα προσφερθούν σε ευπαθείς ομάδες. Στο τέλος του σεμιναρίου θα διανεμηθούν παραδοσιακοί σπόροι για να τους καλλιεργήσετε ή να τους δώσετε στους φίλους σας, να μην τους κρατήσετε στο σπίτι σας. Μπορείτε να φέρετε και εσείς τους δικούς σας σπόρους ή να επιστρέψετε αυτούς που πήρατε και δεν τους δώσατε. Θέλω να πω ότι στις 13 Σεπτεμβρίου έχει αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένος γύρισες και ακούει και τη Βασιλική Μαχαίρα από την Κομωτινή που έχει ξετρελαθεί και πάει και έρχεται όλη την ώρα.
1: Είναι,
0: στο Πελίτη.
1: Αν πας στο Πελίτη, δηλαδή, εγώ πήγαινα πρώτη φορά, θα δεις ανθρώπους, μια κοινότητα, και αυτό είναι το Πελίτη, μια κοινότητα με εντελώς διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική φιλοσοφία, που γίνεσαι ένα με τη φύση και πραγματικά αυτό σε κερδίζει. Είναι η ενέργεια εκεί στο χώρο που σε τραβάει. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Αξίζει να πάτε μια βόλτα όταν υπάρχει κάποια δράση.
0: Και να μην υπάρχει κάποια δράση, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να περάσετε μια βόλτα από εκεί πέρα. Είναι ανοιχτή η κοινότητα. Σε γενικές γραμμές, εκτός από τις εποχές που γίνονται κάποιες εργασίες που πρέπει οι άνθρωποι εκεί πέρα να έχουν
1: περιποιήσουν
0: το χώρο και τις καλλιέργειες εκεί, μπορείτε να κάνετε ένα τηλέφωνο και να επισκεφτείτε, αν θα ανεβείτε εκεί στο Παρανέστη της Δράμας, να πάτε στο Πελίτη και να προγραμματίσετε και αυτό το σεμινάριο, το οποίο είναι για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ενδιαφέρον σεμινάριο, μπορείτε να το... να το προγραμματίσετε, δεν χρειάζεται τίποτα, κανένα τρόφιμο και αυτά για τη συμμετοχή σας στο κοινό τραπέζι και πολύ καλή διάθεση για να μάθουμε ή να ξαναθυμηθούμε, γιατί οι παλιοί γνώρισαν αυτό, οι γιαγιές μας ας πούμε, ξέρανε τρόπους, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια διατροφική αυτάρκεια και πώς θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε τρόφιμα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια.
1: Και πώς να φτιάχνεις. Για παράδειγμα, τουρσί μπορείς να φτιάξεις με τα πάντα. Mm-hmm. Και σου δείχνει τον τρόπο πώς να φτιάξεις ψωμί, πώς να τα συντηρήσεις όλα αυτά, όπως είπες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πώς να εξοικονομήσεις νερό. Είναι μια διαδικασία που αξίζει κανείς να μάθει, να την έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και θα μάθει κιόλας πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πρωτού κλείσουμε, γιατί χθες με ρώτησε για αθλητικά, μάλλον αυτό είχε στο νου σου, ότι ήταν η κλήρωση για το κύπελο Ελλάδος.
0: Κάτι ο Νέστος, έχω ακούσει κάτι για το...
1: Όχι, κάτι ο Νέστος. Okay. Ο Νέστος, καταρχήν, πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου.
0: Τέλεια.
1: Και χθες ήταν η κλήρωση. Και μετά την ιστορική αυτή πρόκριση στους ομίλους, η ιστορική στιγμή έρχεται για τον Έστο Χρυσούπολης. Γιατί η ομάδα έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της με την ΑΕΚ. Τη γνωστή ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια.
0: Τέλεια.
1: Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Θεσμού, σε ένα παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης. Το πρόγραμμα είναι 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, θα οριστικοποιηθεί τα επόμενα 24 ώρα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αναλυτικά, γι' αυτό λέμε 1 έως 3. Θα το πούμε όταν οριστικοποιηθεί. Η φιλοξενία ενός μεγάλου ελληνικού ονόματος του ποδοσφαίρου ήταν ο μεγάλος στόχος του Νέστου, το γήπεδο του οποίου είναι σίγουρο ότι θα γνωρίσει μεγάλες στιγμές όποτε και αν οριστεί η αναμέτρηση. Επίσης, σίγουρα οι κερκίδες του ανακαινισμένου γήπεδου θα γεμίσουν. Ο Νέσκοτος βρισκόταν ως ομάδα της Super League 2 στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε για να αντιμετωπίσει διαδοχικά ομάδες της Super League. Έτσι, στη δεύτερη αγωνιστική του θεσμού θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για να παίξει με τον Όφη. Ακολούθως θα υποδεχθεί στη Χρυσούπολη την Νεοφώτιστη στη μεγάλη κατηγορία Καλαμάτα, ενώ την τέταρτη αγωνιστική θα παίξει στην Αθήνα με τον Ατρόμητο. Βέβαια, όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, γιατί όλοι κοιτάνε το ντέρμπι, τον αγώνα με το δικέφαλο της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν στο μικρόφωνο ο Κώστας Λούκουμης και η Ρένα Παταζόγλου. Στον ήχο επιμελήθηκε η Γιώτα Δημούδη. Με μια τελευταία μας μουσική επιλογή θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στις 12 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων. Αρκετά πράγματα έχετε να κάνετε σήμερα και σας τα έχουμε πει όσο πιο διεξοδικά μπορούσαμε. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί έρχεται το κοινό μας πρόγραμμα 4 περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ένα κοινό περιφερειακό πρόγραμμα, όλες οι ειδήσεις όλες τις περιφέρειες από το Στριμώνα μέχρι και τον Εύρο, σε μία ώρα, Σαμί Καρπογιούκογλου και με τον Παναγιώτη Γιώγα για την αθλητική ενημέρωση.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Art News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξυμποφόρου στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ψυχιακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην Νεότερα Σκιάδας και στην ΕΡΤ Θερών για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν για να μεταφερθεί ο ήχος από μας προς εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, καθώς εκεί φαίνεται ότι βρέθηκε ο διευθυντής της CIA, ο κ. Ράτκλιφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα για να συναντηθεί με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, με αντικείμενο πάντα όλες τις συνομιλίες που γίνονται γύρω από την Ουκρανία. Η Ουκρανία στο ενδιάμεσο θέλει η Κίνα να διαδραματίσει στεναρό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αυτές τις μέρες αρκετή μεγάλη ανταλλαγή αιχμάλωτων του πολέμου, οι οποίοι είναι χιλιάδες έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται προς διαρροή. Και στη Μέση Ανατολή, Ομάν και Ιράν συζητούν για ένα προσωρινό διαδρόμο ναυσιπλοείας μέσω των Στενότερων Ορμούς και για αποναυκοτέθεση. Θυμίζουμε ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Τραμπ, ότι η περιοχή, τα στενά του ορμούς έχουν αποναυκοτευτεί πλέον, είναι καθαρή πλέον έτσι, η περιοχή. Θα το δούμε αυτό και στις επόμενες μέρες. Από τη Συρία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δεσμεύεται ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν εκεί για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους, το περίφημο, η περίφημη φάση που χρησιμοποιείται από την πλευρά των Ισραηλινών όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Και στην Κούβα, η Αβάνα καταδικάζει την παράταση του αμερικάνικου εμπάργου για μια φορά ακόμα. Στη δική μας τη χώρα, για τις συντάξεις χειρίας έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημείωσε ότι υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη με 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες στην βιομηχανία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και στην Κρήτη είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 257 οι διασώθησαντες μέσα σε λίγες ώρες στη δική μας την περιοχή. Κάλεσμα σε κάθε εργαζομένο και εργαζομένη της πόλης και της Κομωτινής να δοθεί μαζικό μαχητικό αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην ΔΕΤ, απευθύνει η Ενιδίκ. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόλο. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καβάλα, και θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση των κτηνοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, με την οποία ζητούν άμεση παρέμβαση, επίσημη διερεύνηση και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Θάσου από την παρουσία και την δράση αγελών σκύλων σε δασικές ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές του νησιού. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς την παρουσία δέσποτων ζώων, αφορά επανειλημμένες καταγγελίες, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι, και δημοσιοποιημένα περιστατικά που συνδέονται είτε με επιθέσεις σε κτηνοτροφικά ζώα, σοβαρές οικονομικές ζημιές σε κτηνοτρόφους, αλλά και σε ανθρώπους σε περιοχές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, υλοτόμους, πεζοπόρους και παρουσιάζουν και αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών, τόσο για την προστασία της ευζοίας των ζώων, όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών. Χθες είχαμε τέτοια ώρα περίπου ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε, το αναφέραμε κιόλας, πυρκαγιά στην παραλιακή Εγνατία Οδό, που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς με επιτυχία και άμεσα κοντά στην Κάρκινη του Δήμου Παγκαίου. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Ένα αυτοκίνητο μιας οικογένειας επισκεπτών από την Βουλγαρία εδώ στην περιοχή μας, που από μηχανική βλάβη πήρε φωτιά και κάηκε ολοσχερός στο ύψος των λιτρών των ελευθερών. Μάλιστα, ο οδηγός συνελήφθηκε όλες γιατί προκάλεσε την πυρκαγιά και αφέθηκε ελεύθερος. Στη Θάσο επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 1.968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού σε αλλοδαπό που χρησιμοποιούσε ψυσταριά με κάρβουνα για να ψήσει κατά παρέμβαση της κείμενης νομοθεσίας σε κάποια περιοχή του νησιού. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις σήμερα σε Καβάλα και Δράμα. Θα αναφερθούμε σε αυτήν που προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού», που έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Απόψε εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες Καβάλας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με σκοπό να αναδειχθεί η βασιλική εκτός των τείχων, ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό μνημείο δίπλα στο κεντρικό αρχαιολογικό χώρο. Θα υπάρξουν τραγούδια, θα υπάρξουν μουσικές, όλα ελεύθερα για το κοινό. Δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων υπάρχει η παράσταση «Γη της Απαγγελίας» του Διπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απόψε στις 9, σε δραματουργία σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα έργο σχετικό με αυτό. Και να πούμε και στη Δράμα, κλείνει σήμερα το Dramaica Youth Festival, το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας, με τους αντίθεσμους στις 8.30 και την ίδια δάμου στις 9.30, με είσοδο ελεύθερη. Ήδη από τις δύο πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νεολαία κυρίως, εκεί στα πολύ δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και, όπως είπαμε, είσοδο ελεύθερη, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, έτσι στην Ευρωστία, μας περιμένει η Μαρία Μανάκα να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες είχαμε μια μικρή έκταση πυρκαγιά στο χωριό Λαγός, έξω από το χωριό Λαγός, σε μια ρεματιά, δίπλα σε μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά, που ευτυχώς που η εγκατάσταση αυτή είχε ξυρισμένο κάτω το έδαφος, ήταν δηλαδή το χώρο το κουρεμένο μέχρι και το χώμα, και γι' αυτό δεν δημιουργήθηκαν ζημίες στην εγκατάσταση αυτή με τα φωτοβολταϊκά. Πιθανά ένα πουλί στην προσπάθειά του κάτι να κάνει πάνω στα φωτοβολταϊκά πήρε φωτιά και προκάλεσε μικρή έκταση, 50 στρέμματα κάηκαν χόρτο λιβαδικής έκτασης, και το λέω αυτό γιατί είναι καλό όσοι έχουν τέτοιες τρεματικές εκτάσεις με τα φωτοβολταϊκά να τις προσέχουν, να τις συντηρούν, να μην υπάρχουν χόρτα για να μην καταστραφεί η δική τους περιουσία στο τέλος. Αλλά και μετέπειτα αν υπάρχει έτσι επέκταση και στα γύρω ίσως δάση και χωράφια άλλες τρεματικές εκτάσεις. Ο κύριος... Ναι.
0: Νομίζω ότι τέλος καλά πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή, ευτυχώς που πρόλαβε η πυροσβεστική. Και...
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς που είχε καθαρό το κάτω το οικόπεδο αυτό, το χωράφι αυτό, ο ιδιοκτήτης των φωτοβολταϊκών. Και δεν είχαμε περισσότερες ζημιές και στον ίδιο και σε εγκαταστάσεις αυτές με τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μπένος έρχεται ξανά στον Εύρο.
0: Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα.
2: Καλεί τους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα συντονίσει ο Παύλος ο Τσίμας. Θα γίνει Τετάρτη, μας έρχεται στο Σουφλί το πρωί στις 11, σε ξενώνα της πόλης του Σουφλίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο Master Plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος, ο οποίος είχε έρθει και πριν από τις συσκέψεις αυτές που γίνονται της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, είχε έρθει στο νομό κατ' επανάληψη και συζητούσε έτσι, έκανε συγκεντρώσεις με φορείς των πόλεων, των δήμων ιδιαίτερα, των δήμων γενικά του νομού, για να μπορέσει να φουγκραστεί τον κόσμο, το κοινό, τους πολίτες, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ήθελαν να επιληθούν. Ο κύριος Μπένος έρχεται ένα μήνα μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου ως γνωστόν είχε αντιδράσει με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρία του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου, γιατί θα πει ο κύριος Μπένος σχετικά.
0: Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν θυμάμαι καλά σε εκείνη την εκδήλωση είχε πει ότι αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε.
2: Πολλά είχε πει ο κύριος Μπέμος τότε. Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε αυτή τη φορά πού θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της, των ανακοινώσεων του. Ο κύριος Μάρης, ο Πρίτανης, για λίγο ακόμα, χρονικό διάστημα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, επισκέφθηκε χθες το Σουφλί, στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Συνόδρο και Αντιπρίτανη του Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο προοριζόμενος μάλλον Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Δημήτρης Καραβατζάκης, συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διαβηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με επικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη του Σουφλίου. Προχωρώντας, σας λέω ότι ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών σύμμικτων απορριμμάτων και ακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βόρειου τμήματος της πόλης και επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε κάδος υπόγειος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρα, αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 συμβατικούς κάδους. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο που θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Κάτι ξεχωριστό για τα δεδομένα της περιοχής, της πρωτεύουσας, και αναγκαίο βέβαια. Από την άλλη, έχουμε το Δήμο Δημοτήχου, ο οποίος διοργανώνει, έτσι, μάλλον στηρίζει τα παιδιά ευπαθών οικογενειών, υλοποιεί μαζί με το Κέντρο Κοινότητας με παράδειγμα Ρωμά, έτσι, μία δράση στήριξης σε αυτά τα παιδιά, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, από κάθε περιοχή, δεν είναι ανάγκη να είναι δημότες δημοτήχου, θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μία δράση με τίτλο «Δαδιά Train Run» θα διοργανωθεί και φέτος στο δάσος της Δαδιάς στις 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου όμως θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα. Μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις 3 προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας. Η πρώτη είναι 23 χιλιόμετρα σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω. Έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη, των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω, είναι ο Ασπροπάρης. Έχουν δώσει ονόματα πουλιών της περιοχής και πολύ καλά κάνανε. Και η τρίτη, των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω, που είναι η Γερακίνα. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να μπαίνετε στο dadiatrainrun.gr και στη σελίδα του Δήμου Σουφλίου για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι είστε εξασκημένοι. Αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Θάλια Καμπουρίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από την επιβεβαίωση της είδησης όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τις τελευταίες μέρες έντονη φημολογία για την επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών με αφορμή και τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή τα εγγένεια, ενώ υπήρχε και έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η επίσκεψη του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Πρόκειται να επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμονικού. Και οι δύο δομές ανακαινήθηκαν εκ βάθρων πρόσφατα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ αναμένονται Οι επισκέψεις στον απληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Κωστή Χατζηδάκη, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το τελικό πρόγραμμα, το οποίο μόλις ανακοινωθεί φυσικά θα το σχολιάσουμε. Θα το αναφέρουμε στην πρώτη φάση και θα το σχολιάσουμε. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Σερών, την αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου του 3ου Γυμνασίου Σερών για λόγους ασφαλείας προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης του Σχολείου, της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της εταιρείας που προσπαθεί να κάνει τη μελέτη για να δουν τι ακριβώς χρειάζεται, ούτως ώστε να είναι ασφαλές το παλαιό κτίριο. Και όταν μιλάμε για παλαιό κτίριο, το 3ο γυμνάσιο, για όσους γνωρίζουν, έχουν περάσει από την πόλη των Σερών, ήταν το παλαιό Θηλαίον, δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου Κουλά, της Ακρόπολης της πόλης, από το 1885 και αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια και σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης των Σερών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, την εκπαιδευτική της διαδρομή και φυσικά τη συλλογική μνήμη των πολιτών. Όλα αυτά τα χρόνια όμως σημειώθηκαν προβλήματα. Προβλήματα στατικότητας και μάλιστα στο παλαιό κτίριο ήδη είχαν κλείσει 2 αίθουσες διδασκαλίας και δεν χρησιμοποιούνταν. Και τώρα γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας και φυσικά να προσδιοριστεί και το κόστος για να παραμείνει εν ζωή το ιστορικό αυτό κτίριο. Προς το παρόν, θεωρήθηκε ότι για λόγους ασφαλείας των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι καλό να μην χρησιμοποιηθεί το παλαιό κτίριο, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιες αίθουσες. Επομένως, από τη νέα σχολική χρονιά θα χρησιμοποιηθεί μόνο το καινούριο κτίριο και όχι το εμβληματικό που δεσπόζει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά αναμένουμε το τελικό πόρισμα και για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, καθώς όλα αυτά τα χρόνια το υπέδαφος με τη διαχείριση των υδάτων και το φέροντα οργανισμό του προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και φυσικά να προσδιοριστεί το κόστος και να εξευρεθούν και οι απαραίτητοι πόροι για να συντηρηθεί όλο αυτό το κτίριο και να παραμείνει έτσι αγέροχο και στις επόμενες γενιές. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των 14 αλλοδαπών που διαφεύγουν της σύλληψης και δραπέτευσαν το απόγευμα του Σαββάτου από την κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί συντικής. Ενώ σήμερα, με τις κατηγορίες της απόδρασης, επίθεσης κατά των αστυνομικών αρχών και πρόκλησης καταστροφών, θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα όσοι συνελήφθησαν από την μεγάλη αυτή εξέγερση. 23 κατηγορούμενοι, ο ένας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών.
0: Και νομίζω ότι είχαμε και μια επιστολή δημόσια, έτσι, των ανθρώπων, των μεταναστών που διαμένουν εκεί για τις συνθήκες.
3: Ακριβώς, ούτε αυτό προκάλεσε εντύπωση για μας. Εμείς θα μην τα λέγαμε ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι κατάλληλες. Ούτε και έχει παρέλθει και το χρονικό διάστημα 14 μηνών που βρίσκονται εκεί. Απλά κοινοποιήθηκαν και κάποια βίντεο που δείχνουν το πώς έχει κατάσταση. Μιλάμε για ένα νταμάρι στην κυριολεξία που μετατράπηκε σε μία νύχτα σε κλειστή δομή, χωρίς να πληρεί τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας. Κάτι που το τόνιζε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ και ένα χρόνο με συνεχείς επιστολές. Και βέβαια, ούτε και οι συνθήκες είναι οι καλύτερες για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να τα σεβόμαστε όλοι μας, είτε συμφωνούμε με το μεταναστευτικό της δομής, αλλά και να μην λειτουργήσει η δομή στα όρια του Δήμου Συντικής. Έχουμε παρέμβαση.

προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι φυσικό να μηχανεύονται τρόπους οι διαδικασίες, θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας.

παράλληλος και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας ότι όσοι τάσσονται κατά της δομής δηλώνουν πως δεν τα επιθυμούν τα χρήματα, όπως υποστηρίζουν οι άλλοι, αν είναι φορές του περί ακραίων και σκληρών απόψεων.

αναφορές του περί ακραίων και σκληρών απόψεων και σκοπιμοτήτων, προτάσεις πολιτιστικές και ήδη έχει ανακοινωθεί με αίσθημα τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή.

0: τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή
1: και ενότητα των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μας και εμείς πριν περάσουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα στο Συμβούλιο Εφετών τη συνεδρία, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι όλες αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη τότε στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθησε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως στα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε 3 καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά έχει 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από, τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφθάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαν μάλλον ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων, και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμπορευματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλη ζέστη. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσία της ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι από το δικαστήριο τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους, ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους, που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή, περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που όπως είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράστησης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκης διαβίωση στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το χωρίς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν 23 συλληφθέντες από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβη στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει ενταταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βγήκε από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβου είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της Αδεδία αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθορ Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος, κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλόβγκραντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκραν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησος του Κάστρου, της Άσου, και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earthpeer έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή, ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή, ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3-3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική η σοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.

0: Κόλπο και την νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά για λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6-7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος Βίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Μάλιστα. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για τον συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή ανία κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
2: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάννα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο.

0: της χώρας κατά 6,6% δηλαδή έναντι 3% και κάτι για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκη, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα, άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλινός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σίμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σίμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σίμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Παρθεί κι άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα επτά νοσοκομειακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές δεν γίνανε σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, οι αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της Δημοτικής Υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας. Στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και ανεδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε, στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή τριών εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, το Υπουργείο με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, η αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσβο και Λίμνο έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, και παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Τικηδεμόνο τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίου, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσεις το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 11ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά, φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσει το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές. Και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μήνες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται 10 κάθε μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα. Και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η κατάρτιση μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκου, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρων μικρού μήκου. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Αθλητικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους. Έλα σε εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Βίκυ, κατά πληροφορίες είπε κίτενη, ιστορικές φαρέ, η ιστορική Καλαμάτα δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκυ. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχος Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλόρινας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλαιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλόρινας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα τις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή δέση Νασίριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξη Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξης Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσει από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κύριε Σεξίρ, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειος πάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχείρειας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώς. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νόμους ιστοτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η συντάξη της κυρίας για αυτούς, είπαμε, που λαμβάνουν συντάξη μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιος ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 2016.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Κύριε Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, Δήμητρα. Είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνησία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χερίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας πρώτης 13ης Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε γρήγορα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του, ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο, Νότι. Και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σε αντιπολίτευση που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε, κυρίες και κύριοι. Εδώ να
4: αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό, τότε οριμαστεί. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
8: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150% και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό, για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφήξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφήξεις στο τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤ3, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
10: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται και κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής

0: Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30, γύρω στις 9, οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, είπαν για τις φθορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φθορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη τη μέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί.
1: Γρηγόρη. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
4: Όχι, έτσι είναι. Μια πολύ σημαντική βεβαίως συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς, είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν

0: θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις 4 φρεγάτες τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουν την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, και όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή, να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάση της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη της επικινδυνότητας?
3: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον. Έτσι,
3: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη. Δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
4: μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
5: Red Code ονομάζεται αυτό στο οποίο η κατηγορία σχετικά στην οποία έχει μπει προσδιοριστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις προσωπικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακούστα Μπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
1: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
1: Σμαράδα Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
7: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα. Καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
9: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ δεν είναι σαφές. Έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση, ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσει Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλι έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοεία, όπου προβλέπεται ένα κοινό διάδρομο, μια κοινή εκαθάριση.
1: Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
9: Ακριβώς. Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράντεφερ που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα το μεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη στο άλλο μεγάλο μέτωπο, τώρα στο Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
9: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι Ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουν υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι ψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς ο Γρηγόρη το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων για τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
10: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
12: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, δέθηκε 3η Σεπτεμβρίου, κινείται το Πασόκ, βάζει το στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση για το, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ το πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοβέλτα του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοβέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
13: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριο Ανουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
1: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
13: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
13: Μόνο για να συζητήσει το θέμα τη πρόταση για την, τον Έδρο, ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
13: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εγκρίθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοβελτίων.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
14: Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικία 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ. Είναι 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μία σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
15: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμφτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Τζολίν, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ έχει συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλη, που διεξήχθη στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλη των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, η εθνική. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby Pau Kaik και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλλου. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Σαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καμιά φορά ο δαίμον της τεχνολογίας είναι αυτός που μας χτυπάει αλίπητα, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε σε πείσμα λοιπόν της τεχνολογίας. Το Μπαρέρτε είναι εδώ για να απολαύσουμε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς που ακούμε και μας αρέσουν κάθε μεσημέρι σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τη Ροδόπη 98,1 και 91,2 στα FM, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Έρες στους 101,5, για την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και φυσικά έχουμε και την πλατφόρμα την φοβερή αυτή του ΕΡΤΕΚΟ που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακό ή κεντρικό, μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας, μέσω του ίντερνετ, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Ντόλι Πάρτον και ιδιαίτερα τον Τζολίν που είναι πολύ αγαπημένο μου. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973 ως single και το 1974 ως το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ που έβγαλε τότε η Ντόλι Πάρτον και αποτελεί, εμείς το ακούσαμε σε live εκτέλεση. Στο Σαν Φρανσίσκο είχε κάνει αυτό το live που είχε γίνει χαμός εκεί τη δεκαετία του 80. Το Τζολίν αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της country και της παγκόσμιας μουσικής. Η έμπνευση για τους στίχους προήρθε από δύο αληθινά περιστατικά. Το όνομα Τζολίν το πήρε από ένα 8χρονο κοκκινομάλικο κοριτσάκι με πράσινα μάτια που της ζήτησε αυτόγραφο, ενώ η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού βασίστηκε στο αθώο φλερτ μιας όμορφης υπαλλήλου τράπεζας προς το σύζυγό της λίγο μετά το γάμο τους, και έτσι η Πάρτον έγραψε το κομμάτι την ίδια ακριβώς μέρα με μια άλλη τεράστια επιτυχία της, το «I will always love you», και έτσι ανέδειξε νομίζω τη συνθετική της ιδιοφυΐα. Και το τραγούδι ξεχωρίζει για αυτόν τον ευάλωτο και απελπισμένο τόνο της ερμηνείας της, όπου αντί για τη ζηλία η οργή οικετεύει την άλλη γυναίκα να μην της πάρει τον άντρα επειδή μπορεί. Λοιπόν, χαρακτηριστική η γρήγορη ακουστική κιθάρα στην εισαγωγή και η διαχρονικότητα του στίχου έκαναν τον Τζολίν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο διασκευάστηκε δεκάδες φορές από καλλιτέχνες κάθε είδους, από τους White Stripes μέχρι τη Miley Cyrus και την Beyoncé, και νομίζω ότι έβαλε και αυτό την ψηφίδα του έτσι στην πολιτιστική κληρονομιά των Αμερικανών. Τώρα γιατί Ντόλι Πάρτον, διότι προχθές αν δεν κάνω λάθος έφυγε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και πολύ βραβευμένες προσωπικότητες στην ιστορία της country και της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Μεγάλωσε σε μία παύτοχη οικογένεια με 12 παιδιά στα βουνά του Τενεσί. Ξεκίνησε να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία, μετακόσμησε στο Νάσβιλ αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο και κατάφερε να εξελιχθεί σε συνθετική ιδιοφυΐα, πέρα από την καταπληκτική φωνή που είχε, αφού έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια. Πέρα από τον Τζολίν, πέρα από το I Will Always Love You, θα θυμάστε οι παλιότεροι το 9 to 5. Και πέρα από την εντυπωσιακή φωνή και την καριέρα της στη μουσική και την υποκριτική, ξεχώρισε για την οξυδέρκειά της ως επιχειρηματίας, το αυτοσαρκαστικό της χιούμορ γύρω από την αστραφτερή γκλάμουρους εμφάνισή της και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που έκανε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα Imagination Library που έχει χαρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ένα διαγενειακό σύμβολο αυθεντικότητας, ελευθερίας και αγάπης. Την ίδια χρονιά όπως σας είπα και την ίδια μέρα μάλλον γράφτηκε και το I Will Always Love You, κυκλοφόρησε στο ίδιο άλμπουμ το εμβληματικό Τζολίν. Παρά τον ερωτικό του χαρακτήρα δεν γράφτηκε για κάποιο σύντροφο αυτό το κομμάτι, αλλά ως επαγγελματικός αποχαιρετισμός στο μέντορα και συνεργάτη της, τον Porter Wagoner, όταν η Ντόλι Πάρτον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τηλεοπτική του εκπομπή και να ακολουθήσει σόλο καριέρα.
όταν το τραγούδισε ζωντανά στο Wagoner για να το εξηγήσει την αποφασή της, εκείνος συγκινήθηκε βαθιά και της είπε πως ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ. Λοιπόν, όλο το άλμπουμ το Jolene αντιπροσωπεύει τη χρυσή εποχή της Dolly Parton, συνδυάζοντας την κλασική country αφήγηση με μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική ωριμότητα. Εκτός από αυτά τα ιστορικά singles, το άλμπουμ περιλαμβάνει βαθιά προσωπικά κομμάτια που εξερευνούν την νοσταλγία, τους αποχαιρετισμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, με στίχους που έγραψε σχεδόν εξ ολοκλήρου ίδια Dolly Parton. Ο Elvis Presley ήθελε διακαώς να διασκευάσει το τραγούδι, αλλά ο μάνατζερ του απέτησε το 50% των συνθετικών δικαιωμάτων. Η Dolly Parton αρνήθηκε. Ήταν μια απόφαση που αποδείχθηκε επιχειρηματικά ιδιοφυής. Και βέβαια το κομμάτι το 1992 έκανε δεύτερη καριέρα με την εκτέλεση της Whitney Houston, η οποία το διασκεύασε για την ταινία The Bodyguard και το μετέτρεψε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες όλων των εποχών και το εδραίωσε στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά. Εμείς θα το ακούσουμε με τη φωνή της Dolly Parton, έτσι ως ένα αντίο και για την προσωπικότητά της και για τα κομμάτια που έχει χαρίσει στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά μέχρι τις 4.

Λοιπόν, εκεί από τα βουνά του Τενεσί, μάλλον από τα βουνά του Τενεσί, ναι, πήγαμε στους βάλτους του Μισισιπί για να ακούσουμε αυτήν την εξαιρετική φωνάρα του Tony Joe White, του Swamp Fox αλλιώς, έτσι είναι το παρατσούκλι του, να μας λέει το Keep Going On και να περιγράφει το βάλτο ή την ομορφιά των βάλτων μέσα από την ρεμιξιστική ματιά των Μπουζού Μπαζού. Είναι ένα οχελικό κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ Dust My Broom. Είχε βγει το 2005 από τους Μπουζού Μπαζού. Εδώ δανείστηκαν τη φωνή του Tony Joe White και συνδύασαν υποδειγματικά το down tempo ύφος τους με μίξη ηλεκτρονικών groove από την Καραϊβική και τον Αμερικανικό Νότο. Ο Αμερικανικός Νότος εδώ σε αυτό το κομμάτι, το Keep Going, αντιπροσωπεύεται από τον Tony Joe White, πρωτεργάτης του Swamp Rock, με τη χαρακτηριστική βραχνή και βαθιά φωνή του και την κιθάρα με τα γουά. Προσέφερε στο τραγούδι αυτή την αυθεντική Swamp Blues αύρα και δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στο μοντέρνο ευρωπαϊκό lounge και την παραδοσιακή μουσική του Αμερικανικού Νότου. Το album Dust My Broom, εδώ να πω ότι δανείζεται τον τίτλο του από το κλασικό blues standard του αγαπημένου μου Elmore James, ο οποίος λέγονταν The King of Slide Guitar, και αντανακλά τη διάθεση του γερμανικού ντουέτου να εξερευνήσει τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής και ιδιαίτερα της μαύρης μουσικής μέσα από ένα πρίσμα ηλεκτρονικής παραγωγής, με τη συμμετοχή βέβαια του Tony Joe White, να αποτελεί το απότλητο αποτύπωμα αυτής της οργανικής και πολυπολιτισμικής συνάντησης. Και τώρα, μια και πάμε εκεί στο trip hop, ας ακούσουμε και λίγο Μορτσίμπα. Από την ίδια χρονιά, 2005, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το Antidote. Από εκεί θα ακούσουμε το Wonders Never Case, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια αυτού του άλμπουμ και του βρετανικού συγκροτήματος του Μορτσίμπα, που μεσουράνησαν τη χρυσή εποχή του trip hop. Συνδυάζουν εδώ ηλεκτρονικά beat, down tempo atmosphere, soul και folk και ψυχεδελικά και rock στοιχεία. Οι Μορτσίμπα σχηματίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τα αδέλφια Paul και Ross Godfrey. Έγιναν γνωστοί από αυτή τη διάθεση που δημιουργούσαν με τον εθέριο και χαλαρωτικό ήχο τους. Όμως το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική μεταμόρφωση. Ήταν ο μοναδικός δίσκος που μετά την αποχώρηση της εμβληματικής τραγουδίστριας που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε, της Sky Edwards, ανέλαβε τα φωνητικά η Daisy Marty. Ήταν πρώην μέλος των No Man και πρώην τραγουδίστρια των No Man. Το Wonders Never Case αποτυπώνει απόλυτα αυτήν την αλλαγή πλεύσης και αφήνει πίσω του τους σκοτεινούς trip hop ρυθμούς για να αγκαλιάσει ένα πιο οργανικό, ψυχεδελικό και folk ήχο φερμένο από τη δεκαετία του 70. Έναν ήχο γεμάτο ζεστές κιθάρες, ταξιδιάρικη μελωδία και μια αισιόδοξη, σχεδόν ονειρική αύρα που αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και το συνθετικό ταλέντο του γκρουπ.

Αυτός ήταν ο Λάλος Σιχθρίν. Ο Λάλος Σιχθρίν ήταν γεννημένος το 1932 στο Buenos Aires. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς και πολυσχηδείς συνθέτες, πιανίστες και διευθυντές ορχήστρας, είδατε πως ιδιότητες, στην ιστορία του κινηματογράφου και της μουσικής του κινηματογράφου, αλλά και της jazz. Ξεκίνησε με κλασικές σπουδές πιάνου στην Αργεντινή και το Παρίσι, αλλά η καριέρα του εκτοξεύθηκε όταν τον ανακάλυψε ο θρύλος της jazz Dizzy Gillespie στα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε πιανίστας, συνθέτης και μέλος της ορχήστρας του Gillespie, μπολιάζοντας τη μοντέρνα jazz με Latin και αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 μεταπήδησε στον κινηματογράφο και έφερε επανάσταση στα soundtrack με την εισαγωγή της jazz και της funk και της avant-garde μουσικής σε αστυνομικές ταινίες και thriller. Να θυμίσω το Mission Impossible το 1966, το διασημότερο ίσως θέμα του. Το Dirty Harry το 1971, εκεί έγραψε όλο το soundtrack. Το Enter the Dragon το 1973, μια εκρηκτική ανάμειξη ανατολικών μελωδιών με δυτική funk που συνόδευσε τον Bruce Lee. Να θυμίσω το 1967 το Cool Hand Luke και το 1998 το Rush Hour. Στη δεκαετία του 70 πειραματίστηκε με έντονα με την disco, το jazz, το funk και τη σύγχρονη χορευτική μουσική. Και εκτός από τον κινηματογράφο έχει συνθέσει συμφωνικά έργα, ενώ διετέλεσε και μαέστρο σε μεγάλες ορχήστρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων συναυλίων που έδωσε με τους τρεις τενόρους, τότε τον Παβαρότη, τον Ντομίνγκο και τον Καρέρας, με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του να γράφει μουσική, έτσι. Μιλάμε για σπουδαίο συνθέτη και σπουδαίο μουσικό. Και εμείς από εδώ ακούσαμε τον Μπάια, μια funk jazz επανεκτέλεση του κλασικού βραζιλιάνικου τραγουδιού του Άρη Μπαρόζο. Ο πρωτότυπος τίτλος, συγχωρέστε μου τα πορτογαλικά μου, Nambaixa dos Apaitero, η οποία περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Black Widow του 1976 του Λάλο Σιχθρίν. Συνδύασε σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ την πολυσύνθετη jazz ενορχήστρωση με τους χορευτικούς disco funk ρυθμούς της δεκαετίας του 70 και φυσικά αυτήν την ξεσηκωτική φύση της βραζιλιάνικης μουσικής. Στο Μπάια, η Latin κληρονομιά του τραγουδίου μεταμορφώνεται μέσα από groovy μπασογραμμές, πλούσια πνευστά, ηλεκτρικά πιάνα, τροπικά κρουστά και αποτυπώνει την ικανότητα του Σιχθρίν να γεφυρώνει την ορχιστρική jazz με το σύγχρονο τότε club ήχο της εποχής και να προσφέρει μια κλεπτισμένη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα για τους λάτρεις της jazz μουσικής. Τώρα θα πάμε λίγο πιο μπροστά στο χρόνο, στο 2014, να ακούσουμε το drum. Είναι ένα καθελωτικό κομμάτι. Από τους Ikebe Shakedown. Και εδώ έχουμε κινηματογραφικό ήχο και μάλιστα βαρύ. Η Ikebe Shakedown είναι μια επταμελής κολεκτίβα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Πήραν το όνομά τους από ένα νιγηριανό boogie disco. Έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης retro soul και funk σκηνής. Συνδυάζουν αριστοτεχνικά το Afrobeat, το Boogaloo και το Soul της δεκαετίας του 70 και τα σκοτεινά soundtrack στυλ των ταινιών του ρυθμού του Blaxploitation. Στο άλμπουμ αυτό, το Stone by Stone, που είχε βγει το 2014, το συγκρότημα εξελίσσει τη συνθετική του ωριμότητα, προσφέροντας στιβαρές μπασογραμμές, εκρηκτικά πνευστά και σφιχτούς ρυθμούς, με τον drum που θα ακούσουμε σε λίγο να ξεχωρίζει για την αργή δραματική του κλιμάκωση, τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τον τρόπο που υφαίνει την κιθάρα και τα χάλκινα πνευστά πάνω σε ένα βαρεθή ρυθμικό μοτίβο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της μπάντας και της κολεκτίβας αυτής ως δεξιοτέχνης της οργανικής υποβλητικής groove μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον Παρέρτ να σας κρατά μουσική συντροφιά μέχρι τις 4.

Μάλιστα, Νάκη Μιζερλού σε μια ψυχεδελική rock εκδοχή ή rockabilly εκδοχή του πασίγνωστου παραδοσιακού παύλα ρεμπέτικου τραγουδίου, η οποία κλείνει το μοναδικό και πρωτοποριακό άλμπουμ με τίτλο Hard Rock from the Middle East, που είχε βγει το 1967 από τους Devil's Anvil. Αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη όταν ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Φέλιξ Παπαλάρντι, κατόπιν ιδρυτικό μέλος των Mountain και παραγωγός έτσι του Eric Clapton, όταν λοιπόν αυτός ο δαιμόνιος Αμερικανός μουσικός ανακάλυψε το καφέ Φιντζόν και εκεί μέσα μια πολυεθνική ομάδα μουσικών από τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, όπως ο Καρίμ Ισακ στο Ούτι, όπως ο Steve Knight στο Μπουζούκι, και αποφάσισε να αναμίξει τα παραδοσιακά ανατολίτικα όργανα με παραμορφωμένες ηλεκτρικές κιθάρες, ένα φας μπάσο και ψυχεδελικούς ρυθμούς. Το άλμπουμ, το οποίο θεωρείται ένας από τους πρώτους cult δίσκους στην ιστορία, συνδυάζει αραβικά, τουρκικά και ελληνικά κομμάτια, όμως η ατυχή συγκυρία της κυκλοφορίας του παράλληλα με το ξέσπασμα του πολέμου των 6 ημερών το 1967 εμπόδισε τη ραδιοφωνική του προβολή λόγω πολιτικών εντάσεων. Στο Μιζερλού, οι Devil's Anvil παντρεύουν το παραδοσιακό μπουζούκι και τα αραβικά κρουστά με βαριά ροκ παραμόρφωση και αγγλικούς στίχους και δημιουργούν μία από τις πιο ιδιαίτερες, σκοτεινές και υποβλητικές εκτέλεσεις του τραγουδιού, πολύ πριν από την δημοφιλή surf rock εκδοχή του Dick Dale για την ταινία Pulp Fiction. Νομίζω ήταν ο Dick Dale και η Spaghetti Circuit. Τώρα το κολλάζ, μάλιστα σε ένα remix του Greg Foot, είναι μια ατμοσφαιρική συνάντηση ανάμεσα στην Αμερικανή διατραγουδίστρια, τη Lady Blackbird, κατά κόσμο Marley Monroe, η οποία εμφανίστηκε ως ηχητικό φαινόμενο της σύγχρονης acid soul και spiritual jazz χάρη στη βραχνή συναισθηματικά καθηλωτική φωνή της, που συγκρίνεται με αυτή της Nina Simone και φυσικά στο Βρετανό συνθέτη και πιανίστα τον Greg Foot, έναν από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής ambient new jazz σκηνής. Το πρωτότυπο τραγούδι, το collage, είναι μια διασκευή, μάλλον το collage αυτό που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή στο κλασικό track των James Gang και περιλαμβάνεται στο debut του album της Lady Blackbird, Black Acid Soul, που είχε βγει το 2021. Ήταν ένας δίσκος σταθμός που αποθεώθηκε για την αριστοκρατική δωρική παραγωγή του και τη σκοτεινή soul αισθητική του. Στο συγκεκριμένο remix, ο Greg Foot, γνωστός για τη χρήση vintage αναλογικών synthesizer, αφαιρεί τα πιο αιχμηρά στοιχεία του κομματιού και το ντύνει με εθέρια synthesizer και ζεστά πλήκτρα και μια νοχελική, να πω, jazz αβραφερμένη από τις Βαλεαρίδες νήσους, μετατρέποντας την ερμηνεία της Lady Blackbird σε ένα κοσμικό μουσικό ταξίδι.

έτσι πραγματικά ταξιδευτικό ήταν το collage της Lady Blackbird και του Greg Fort. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από ένα άλμπουμ που λεγόταν Night Walker από τους Boogie Belgic, ένα βέλγικο μουσικό σχήμα που ξεκίνησε ως προσωπικό project του παραγωγού και DJ Oswald Kromczyki. Πριν εξελιχθεί σε πλήρη ζωντανή μπάντα, διότι αυτό κάνουν οι Boogie Belgic και μάλιστα θεωρούνται ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής electro swing, trip hop και new jazz σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον τρόπο που παντρεύουν τα vintage samples από τη χρυσή εποχή της jazz, τη swing και του blues των δεκαετίων του 30 και του 40 με σύγχρονα hip hop μπιτάκια, ατμοσφαιρικά synthesizer και ζωντανά πνευστά, αναλογικά δηλαδή πνευστά. Και μάλιστα στο album Night Walker, ένα δίσκο σταθμό που τους καθιέρωσε διεθνώς, το Forever and Ever αποτυπώνει απόλυτα αυτή την αισθητική, χρησιμοποιώντας ένα μελαγχολικό ρετροφωνητικό δείγμα και μια ζεστή τρομπέτα που υφαίνονται πάνω σε ένα χαλαρωτικό downtempo hip hop ρυθμικό section, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό ηχητικό τοπίο που ταξιδεύει τον ακροατή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ, αν και τελειώνουμε σιγά σιγά. Και δεν θα σας πάω σήμερα ορεστιάδα, αλλά θα μείνουμε εδώ για να δώσουμε το βήμα του λόγου και το ραδιοφωνικό βήμα στον ξενών κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει. Οπότε κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε χωριό του Νουμουροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία κινήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 28 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου της Καλαμαριάς μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί στις 9 από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Στον αέρα η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Και μία είδηση που αφορά στους σκύλους σήμερα, παρά την αφόρητη ζέστη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου, δεκάδες Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πώς να βοηθήσουν ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος δηλαδή ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που μπαίνετε στην συχνότητα. 26 Αυγούστου του 2026, 4 και 10 δείχνει το δικό μας ρολόι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 6930 078-228, 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα.

επειδή το προσπεράσαμε κάπως γρήγορα και δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκτός από το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford και φέρνει στην Αθήνα τον Imran Louza, υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα του Αζεντίνου Νάι, όπως μεταδίδει το athletico.gr. Η Eindhoven που ενδιαφερόταν για τον Ουνάι έχει κάνει πίσω, ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει, ο Αζεντίν Ουνάι, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζιρόνα, δεν φαίνεται διατεθειμένος, δεν θέλει να παίξει στη Λα Λίγκα 2, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ελπίζει αλλά πιέζει κιόλας με την πρόταση που καταθέτει, πηγές να αναφέρουν ότι ξεπερνάει τα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους συν ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση αγοράς παίκτη. Ο Ουνάι, ο οποίος βεβαίως έχει παραδώσει διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπως έτσι κάνει την κατάσταση λίγο πιο εύκολα, διότι δεν είναι εντελώς αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει άγνωστος χ. Ίσα ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ γνωστός και καλός παίκτης.

τα προεόρτια της αναμέτρησης της αποψινής για το Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουν και αστυνομική διάσταση. Σε 6 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται με αφορμή την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια. Στήκαν στην κατοχή τους μαχαίρια. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν άλλοι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας, όπου και εκεί κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Τώρα είναι κάπως σχετικό αυτό, αλλά είναι φίλαθλοι της ομάδας, κατεβαίνουν στην Αθήνα για την αναμέτρηση. Ναι, τα βρήκαν αυτά οι αστυνομικοί, υπάρχει αυτή η αστυνομική διάσταση, αλλά είμαστε κάπως ψύχρεμοι. Δεν σημαίνει και τίποτα κιόλας το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία ανακοινώνει πως έχει κάνει αυτές τις σύλληψεις. Υπάρχουν και φωτογραφίες κιόλας, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αν θέλετε να δείτε και τα ευρήματα. Και κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω αυτή την είδηση, έτσι, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ως οδηγή όλοι μπορεί να έχουμε ένα σουγιά στο αυτοκίνητο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση, ας πούμε, νόμιμη σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από το να σε βοηθήσει να κόψεις ένα κομμάτι λάστιχο αν έχεις μείνει στο δρόμο, μέχρι, που λέει ο λόγος, έναν από αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες. Δηλαδή δεν μου κάνει και τόσο περίεργο να υπάρχει ένα σουγιαδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Η χρησιμότητά του μπορεί να είναι πολλαπλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω την είδηση, αλλά έχουμε αυτές τις 6 συλλήψεις με σουγιάδες που βρέθηκαν πάνω σε οπαδούς της Λεύσκης στα διόδια των Αφιδνών.

Καλά κάνει ο φίλος και μου το υπενθυμίζει και πολύ σωστά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν θέλω να θυμηθώ τι έγινε την προηγούμενη φορά που έπαιζε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ως ομάδα είναι τυχαίο αυτό. Θα μπορούσε στη θέση της ΑΕΚ να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι, στην Αθήνα. Και είχαμε όσα είχαμε με Κροάτες, τότε ήτανε Δυναμό Ζάγκρεπ, με τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνουν τα εκτεταμένα επεισόδια και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Επομένως, έτσι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ και της αναφοράς της συγκεκριμένης είδησης.

μιας που μιλάμε για τεράστιες προτάσεις και για να μην έτσι στεναχωρήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν παίκτη ο οποίος ανήκει στην Σαντάντερ, προσφέροντας μάλιστα τη ρήτρα του. Δεν είναι και αυτό ένα συνηθισμένο φαινόμενο για ελληνική ομάδα, να πηγαίνει δηλαδή με τα χρήματα της ρήτρας, τα οποία και αυτά, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσα είναι και η ρήτρα. Θα δούμε τι θα γίνει, οψόμεθα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την εθνικότητα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια από την Κολομβία, με προσωνύμιο το Θορυκτό, αν δεν κάνω λάθος, ή το Τάνκ, και στο γήπεδο αποδέχθηκε οτιδήποτε άλλο βάλει το μυαλό σας εκτός από Θορυκτό και Τάνκ, έτσι.

Είναι εξαιρετική η ιδέα του συναδέλφου να κάνουμε μία εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου φτάσει μία εκπομπή για την αναφορά και μόνο την παράθεση αποτυχημένων μεταγραφών. Έτσι θα χρειαστώ τουλάχιστον μία σειρά εκπομπών, μπορεί και τρεις σεζόν κιόλας, και θα ήθελα και πάρα πολύ να έχω και χρηματοδότες κιόλας, και ο τίτλος είναι έτοιμος, Παλτό Powered by δεν ξέρω, Bet κάτι ρε παιδί μου, κάτι Bet. Παλτό Powered by κάτι Bet. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι Bet και μας πάρουν στο κυνήγι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει για να συνδεθούμε με το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με αφορμή τον αυριανό do or die που λένε και οι Αμερικάνοι, αγώνα του δικεφάλου του Βορρά. Σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου, με αυτό το ρυθμό, έτσι, με ρυθμό σκληρού ροκ, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στην αυριανή του αναμέτρηση για να δείξει από το ξεκίνημα έτσι, την διάθεση της ομάδας να κερδίσει και να προκριθεί, αφού αυτό δυστυχώς δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ και να πάρει μάλιστα και ένα σκορ πρόκρισης, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά δεν το έκανε. Θα πάμε στο Μπέργκεν, θα πάμε στην Νορβηγία. Η Μπραν, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι η μόνη ομάδα από τις δύο η οποία μετρά επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, γιατί η έφεση δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου υπήρχαν και πολύ μικρές πιθανότητες. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Μπέργκεν, τη δεύτερη πληθυσμιακά πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο και πολύ κοντά πια εδώ στα νορβηγικά φιόρντ, που είναι εξακουστά και έχει και πολύ τουρισμό για αυτό το λόγο η περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ για ένα πολύ σοβαρό στόχο που έχει, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για φέτος, όπως πολύ σωστά το περιέγραψες στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά δεδομένα. Η παρουσία του στο Conference Link, όπως έχει εξελιχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα η κατάσταση, το 1-1 που ήταν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ο ΠΑΟΚ έφερε με την Μπραν τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, σε αγώνα της Link Phase του Europa League στην Τούμπα. Ήταν τα παιχνίδια είναι μονά. Έχουμε λοιπόν έως τώρα δύο αναμετρήσεις της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτές είναι όλες και όλες. Και οι δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τελείωσαν 1-1. Εδώ όμως, αύριο, Δημήτρη, θα πρέπει να προκύψει τελικός νικητής. Είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει για τη νίκη και στην ίστατη περίπτωση μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία μετά τα 120 λεπτά, να πάει στα πέναλτι και να το πάρει εκεί το εισιτήριο. Αλλά όπως είπες, πρέπει να το προσπαθήσει και να το προσπαθήσει σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει την πιο σοβαρή απουσία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει και αναφέρομαι φυσικά στον Άντρια Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν φαινόταν να εξαρχίσει ότι θα είχε πολύ μεγάλη τύχη, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με τρεις, ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεν μειώθηκε η ποινή τελικά σε μία αγωνιστική. Ο Ζίφκοβιτς απουσίασε από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, θα απουσιάσει και από τον αυριανό. Είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια και αν το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Κυριακή στο 4-0 επί του Λεβαδιακού με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ, δείχνει ότι είναι μια απουσία που θα έλεγα πονάει λίγο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να τα προσπεράσει όλα αυτά, όπως έχει προσπεράσει και το θέμα του Κωνσταντέλια, όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και να μπει αύριο εδώ στο Μπραν Στάδιον, που είναι ένα γήπεδο 17.000, όχι μεγάλο, αλλά θα είναι γεμάτο, για να παίξει για την πρόκριση στο Conference League.
0: Ναι, κοιτάζω πάντως, Γιώργο, λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off του Conference, και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν τα καταφέρει μιλάμε για μια διοργάνωση όπου ίσως τα μεγαλύτερα ονόματα...
1: Υπάρχει προοπτική.
0: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ καλή προοπτική. Είναι ας πούμε η Αταλάντα και ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, αν έτσι...
1: Ναι, και επίσης πρέπει να πούν, Δημήτρη, ότι οι ομάδες του Αυγούστου, όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με ομάδες που θα εμφανιστούν λίγο αργότερα. Mm-hmm. Δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δηλαδή εκεί πλέον μπορείς ακριβώς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την διοργάνωση, το Conference Link. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε αυτή τη League Phase πλέον που έχει καθιερώσει η UEFA είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες και ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό. Θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου 2 ώρες είναι στο Μπέργκεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη. Να μείνει έξω από αυτό. Θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου 2 ώρες είναι στο Μπέργκεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη.

0: προπόνηση, η τελευταία προπόνηση, ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Παλαιότερα με τον Λουτσέσκου για πολύ καιρό το είχε, δεν το είχε στο πρόγραμμα όλο αυτό, αλλά τώρα θα κάνει προπόνηση εδώ κανονικά. Και περιμένουμε και με ενδιαφέρον τις επιλογές του Λύση, καθώς στον αγώνα της Κυριακής, πέρα από το 4-0 που ήταν και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, φάνηκε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά μπορούν να δώσουν και λύσεις και να βοηθήσουν ουσιαστικά. Έχει δηλαδή, το rotation έχει ανοίξει αρκετά, και το έκανε αυτό ο Ιταλός ίσως και λίγο εξ ανάγκης, αλλά σημασία έχει ότι έχει τώρα επιλογές και πρέπει να δούμε αύριο με ενδιαφέρον ποια θα είναι το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, η αρχική δεκάδα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν.
1: Ωραία. Γιώργο, επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βγαίνει σε αποστολή στο εξωτερικό καλύπτοντας μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και είναι πάρα πολύ γεμάτη, να το ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για αύριο.
0: Εννοείται.
1: Αμέσως μετά την τηλεοπτική εμφάνιση. Το κλείσαμε δηλαδή. Έτσι.
0: Εννοείται, αν θες και πριν, δεν έχω κανένα άγχος.
1: Όχι, πρώτα θα βλέπουμε.
0: Όπως είναι η ατζέντα σου. Εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο πολύ πιο αναλυτικά, ίσως και λίγες ώρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, έτσι, 8 Ελλάδας αύριο αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, θα ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί, θα δούμε λίγο και ένα διάστημα από την προπόνηση και όλα τα τελευταία.
1: Okay. Άρα, Γιώργος Τραπεζανίδης αύριο γύρω στις 4 και 4 τηλεόραση R3, Κόσμος των Σπορ και αμέσως μετά 102 FM. Γεια και χαρά, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, τα ελληνικά χρώματα δεν εκπροσωπούνται όμως μόνο από το μπάσκετ, εκεί που υπάρχει άγχος για την αυριανή αναμέτρηση στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται τόσο στη γειτονική Ιταλία, όσο και στην Ολλανδία. Στη γειτονική Ιταλία, όπου διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες, τους οποίους καλύπτει εδώ και αρκετές ημέρες ο Θοδωρής Φελάνης, με επιτυχίες μέχρι στιγμής, και την χώρα μας να βρίσκεται, τουλάχιστον χθες που το έλεγε Θόδωρε, στην τρίτη θέση των μεταλλίων. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Ιταλία, από το Τάραντο. Ναι, έχουμε ανέβει στα 26 πλέον μετάλλια. Δεν έχει άρα μεταβληθεί η θέση μας στον.

0: πίνακα, δηλαδή είμαστε στην τρίτη θέση, οι διοργανωτές Ιταλοί παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχουμε 9 χρυσά. Εξελίσσεται καλά αυτή, αρκετά καλά μάλιστα για τους αθλητές μας, για την ελληνική αποστολή, αυτή η μεσογειακή αγώνες με διακρίσεις, με μετάλλια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα της κολύμβησης. Είχαμε και πάλι κάποιες διακρίσεις με την Νικόλ Παυλοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μεικτή ατομική. Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Το χρυσό και πάλι από τον Χρήστου, 100 ύπτιο. Ένας αθλητής που ξεχωρίζει, που έχει το σεβασμό ακόμη και αντιπάλων. Είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει όρια, δεν έχει ταβάνι, να το πω έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί χθες, ξέρεις, έβλεπα και τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, άνθρωπων από άλλες ομοσπονδίες. Ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας τρομερός αθλητής. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν αυτός. Στην ίδια κούρσα έτρεξε και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στα 100 ύπτιο δηλαδή. Πήρε και αυτός μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης είχαμε ένα μετάλλιο στο μπάτμιντον με την Γραμματούλα Σωτηρίου. Και είχαμε και στην πάλι, επίσης τελευταία ημέρα χθες για την πάλι, από την πιτσιρίκα, τη μικρή, την γεννημένη το 2008, την Μαρία Γκίκα. Μαριλού Γκίκα την φωνάζουν οι συναθλητές της, η οποία κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.
1: Έχει το ίδιο όνομα, δεν ξέρω αν έχει και συγγένεια με μια συνάδελφο η οποία κάνει συνήθως την αναμετάδοση της ενόργανης γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό αυτό που αναφέρεις. Δεν έχω ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή όχι.
1: Συνήθως την ακούμε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.
0: Ναι. Έχουμε συνδυάσει τη φωνή της και τη μεταδόση της με τον Πετρούνια. Η Γκίκα λοιπόν, η οποία πήρε το αργυρό, ήταν χαρούμενη όλη εκεί γιατί ήταν η μικρότερη στην αποστολή. Πρώτη φορά που αγωνίζεται με γυναίκες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι ακόμη έφηβη, έτσι. Και από ό,τι μας λέγανε και οι άνθρωποι της πάλης, θα δείτε, λέει, στο μέλλον και άλλα από αυτή την αθλήτρια. Είναι εξαιρετική και πάρα πολύ πειθαρχημένη και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι στο βόλεϊ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατάφερε η Ελλάδα να κερδίσει με την Αίγυπτο με 3-0. Σε λίγη ώρα, στις 5, θα αρχίσει στο βόλεϊ πάντα και οι γυναίκες στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Αύριο βλέπω στο πρόγραμμα, αύριο μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε, γιατί φτιάχνουμε κάθε μέρα το πρωί το πρόγραμμα ανάλογα με τα εκεί που υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ εννοώ στην αποστολή μας με το συνεργείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν δύο αγώνες Τουρκία-Ελλάδα στο βόλεϊ, και άνδρες και γυναίκες. Το ένα είναι στις 5, το άλλο είναι στις 8. Θα έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Σήμερα υπάρχει χάντμπολ, αργότερα στις 6.30 Ελλάδα-Τινησία. Είχα κάποια επικοινωνία με ανθρώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γενικότερα για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις, γιατί ξαναλέω, οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στο Τάραντο, γίνονται στο Πρίντεζ, γίνονται στο Λέτσε, γίνονται στην πόλη Φαράνο, σε διάφορες πόλεις. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε μετάλλια και στο box με την Μαρία Λεγκάκη και τον Μιχαήλ Σαμαλίδη. Εμείς σε λίγο θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο της κολύμβησης, γιατί έχουμε και εκεί θα έχουμε σήμερα μετάλλια τεχνική κολύμβηση. Περιμένουμε κάποιες διακρίσεις και υπάρχει αγωνιστική δράση και στο τένις και στο πινκ-πονγκ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτά τα παιχνίδια. Δίνει το παρόν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Σίδωρος Κούβελος, προσπαθεί να είναι έτσι σε όσο δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές δραστηριότητες των ομάδων μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη μας σύνθεση, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα
1: και σε διαφορετικές πόλεις.
0: Έτσι, και 278 αθλητές της ελληνικής αποστολής είναι πάρα πολύ μεγάλο, και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και άλλα αθλήματα τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη στο παιχνίδι, εισαγωγικά. Περιμένουμε δηλαδή το Πόλο, τον Στίβο. Στην πορεία όμως αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

Να ανοίξουμε λίγο μια μικρή παρένθεση τώρα, γιατί διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Η Meta, για όσους δεν γνωρίζετε, η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook. Κατέληξε, λέει, σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media. Η εταιρεία τεχνολογίας Meta, λοιπόν, για ακούστε λίγο, θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γεγονός ότι θα δώσει περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι συμβιβάστηκε σε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες της ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό, βεβαίως, αφιερωμένο σε όλους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρουσία στο διαδίκτυο δεν προκαλεί εθισμό και η παρουσία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, και όταν λες, βρε αδελφέ, μια κουβέντα παραπάνω, είσαι εσύ που χαρακτηρίζεσαι ως ο οπισθοδρομικός. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ, βεβαίως, εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στα πιτσιρίκια κινητό τηλέφωνο όταν θέλουμε κάπου να τα παρκάρουμε.

Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάποιος συμβιβάζεται για μια αγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται την κατηγορία. Έτσι, συμβιβάζεται, συμβιβασμό σημαίνει ότι υπάρχει ως ένα σημείο παραδοχή της κατηγορίας. Και η κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση που μόλις αναφέραμε είναι ότι σχεδιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, το Facebook και το Instagram δηλαδή, ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Φελάνης είναι στο Τάραντο, στη γειτονική Ιταλία. Εδώ, τώρα να το πάρουμε νοητά μια γραμμή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης, με τον οποίο μιλούσαμε, είναι στο Μπέργεν, στη Νορβηγία. Έτσι, αν τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, κάπου ανάμεσα, εκεί κάπου στη μέση, πρέπει να πέφτει η Ολλανδία, στην οποία βρίσκεται η Ευγενία Γήτα, καλύπτοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Είμαστε πολύ international σήμερα η εκπομπή. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή. Σαν να κάνεις τον γύρο της Ευρώπης είναι.
0: Ναι, σε ευθεία γραμμή όμως. Είστε ευθυγραμμισμένοι οι συνάδελφοι του αθλητικού. Είστε ευθυγραμμισμένοι, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, εμείς κάνουμε το ραδιοφωνικό γύρο της Ευρώπης με τη βοήθειά σας πάντα. Πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε εξαιρετικά. Σήμερα ήταν και η ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Ντούσκο. Ήρθε στο Άμστερνταμ για να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Σαγκάη. Έχει ήδη προκριθεί στα 24 καλύτερα πληρώματα στο Μονόσκι. Ήταν πρώτος στην δική του σειρά. Δεν σπατάλησε δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος. Έκανε μια κούρσα τακτικής, ίσα-ίσα για να πάρει την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, ακολούθησε μεικτή ζώνη. Okay, έχουμε όλοι κόντρα τον άνεμο εδώ πέρα. Αυτό είναι που δυσκολεύει τους περισσότερους κοπηλάτες. Δεν είναι, έχουν πρίμα. Αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Είναι εδώ όμως για να μπορέσει να πετύχει πάλι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δουλεύει όλη τη χρονιά. Εσόκλειστο στα κοινόβια με την εθνική. Για να μπορέσει να προσφέρει ακόμη μια χαρά, ακόμη μια επιτυχία στην Ελλάδα. Τους ξέρει τους αντιπάλους, τον γνωρίζουν και ήδη πολύ καλά. Είναι όλα τα μεγάλα εδώ πέρα ονόματα, όπως ο Ζάιντλερ, ο Γερμανός, ο Ζάλατη. Θεωρεί όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι να του βγει στον στίβο του Άμστερνταμ στο Μπόσμπαν. Τον πήρε συνέντευξη και η Ολλανδική τηλεόραση, καθώς τα φλάσκια είναι στραμμένα πάνω του, όντας παγκόσμιο πρωταθλητή. Και το μόνο που ζήτησε από τους Ολλανδούς είναι να γεμίσουν τις κερκίδες τις επόμενες ημέρες και να μάθουν μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Πάμε. Τόσο εύκολα τους έβαλε.
0: Πολύ, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, εντάξει.
1: Όσον αφορά στον άλλο αγώνισμα της ημέρας, στον τελικό γάμα, στον διπλό σκι, θα αγωνίστηκαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού, οι οποίες για 10 εκατοστά του δευτερολεπτού κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό. Είχαν αυτή την ατυχία, έδειξαν την κλάση τους, τερμάτισαν εύκολα πρώτες, κατέλαβαν την 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι όμως και στεναχωρεμένες και απογοητευμένες, καθώς ξέρουμε ότι αυτή η θέση δεν τις αντιπροσωπεύει. Πριν λίγο καιρό είχαν κατακτήσει το σημείο μεγάλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρούν όμως ότι και οι ατυχίες είναι μέσα στον αθλητισμό. Και καλύτερα που ήρθαν, όπως είπε, αυτό το πάθημα τώρα για να μάθουν, καθώς του χρόνου θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες 2028 και το μυαλό τους και το βλέμμα τους είναι στραμμένο εκεί. Θα ακολουθήσουν με τους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία. Θα φύγουν από την Ολλανδία για να πάνε τώρα ακολούθως στην Ιταλία για να δώσουν ακόμη έναν αγώνα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα του τελικού για την Γαβριέλα Λιόλιου και την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκι Πελαφρών Βερόν, στις 19χρονες, οι οποίες ήρθαν να εντυπωσιάσουν εδώ πέρα. Στις ηλικιακές κατηγορίες έχουν σαρώσει τα πάντα φέτος. Ενώ τώρα το απογευματινό πρόγραμμα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Πέτρο Καϊδαντζή, το παιδί από την Καλαμαριά, τον γιατρό μας, να αγωνίζεται στα ημιτελικά στο σκιφ Ελαφρών Βαρών και ακολούθως στη Δίκοπο Αντώνη Παπακοσταντίνη με τον Ανδρέα Μπούρκα θα ρυθμίσουν στη μάχη των ημιτελικών της Δίκοπου που είχαν προκριθεί εκεί πέρα με τον 11ο καλύτερο χρόνο. Αμφότερα και τα δύο πληρώματα θα προσπαθήσουν να δοθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ραντεβού στον αέρα.
0: Ραντεβού στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε θερμά.

Συνηθίζουμε να στέλνουμε έτσι κάποιους χαιρετισμούς ως εκπομπή, κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμάζονται για κάτι και αυτό το κάτι είναι που κρίνει το μέλλον τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλους τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν έναν αλγόριθμο να τρέξει στο Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν και πού θα δουλέψουν τους επόμενους 7 με 9 μήνες, μέχρι ότου απολυθούν το ερχόμενο καλοκαίρι και ξαναμπούν στην διαδικασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ψυχοφθόρο είναι. Επομένως, έτσι να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Σήμερα έχουμε 26 Αυγούστου. Αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή η επιλογή, θα γίνει σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει έστω αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, έτσι και να το πω απλά και λαϊκά, και να μετακομίσουν για ακόμα μία σχολική χρονιά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Στην αναμονή είναι, ξέρω ότι πολλές φορές η αναμονή είναι χειρότερο συνέστημα από ότι το τελικό αποτέλεσμα, επομένως ψυχραιμία και χαλαρότητα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Επειδή τους βλέπουμε κιόλας, επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στα συνεργεία της έκθεσης. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες αυτό το χρονικό διάστημα, με πολύ ζέστη και υγρασία. Ωστόσο, η έκθεση ανοίγει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Επομένως, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Τους βλέπουμε εδώ από τη ραδιοφωνία της R3 πάνω στην Αντελάτη. Έχουμε θέα, παιδιά, έκθεση. Είναι εργασίες, είναι, πιστέψτε με, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Άλλη μια έκκληση, η δεύτερη για ψυχραιμία. Δεν ξέρω στις πόσες θα επαναστατήσει ο κόσμος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποδοσφαιρικό, αν μη τι άλλο, ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στα αστέρια, για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, μάλλον οι φίλοι του αθλητισμού, έχουν νωρίτερα αρκετές αφορμές για να στηθούν στην τηλεόραση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες, υπάρχει και κοπηλασία, υπάρχει αθλητισμός. Πάντα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δίνει ευκαιρίες για δράση, αλλά ταυτόχρονα και για ενημέρωση. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο 3 η ώρα το μεσημέρι και κάτι ψηλά το ραντεβού μας εδώ στον 102 FM της R3 με την εκπομπή 3-5-2. Φτάσαμε σχεδόν στο 5, οπότε γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δύσβατη έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά, 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την υπογραφή θα από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο θα γίνει στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη και προβλέπεται η παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και ομιλία με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της Όλγας Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ενηλίκων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να εμφανίστηκε, να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να κινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Τότε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον εγγονό τους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 ηλικιωμένοι που επέβαιναν στα οχήματα, αλλά και ο εγγονός του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ισχυρό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από πολιτείες σε ολόκληρη την χώρα των ΗΠΑ που αφορούσαν τα social media και τους ανήλικους. η συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή ποσού έως και 16,68 δις δολάρια επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τις αξιώσεις 29 πολιτιών, αποτρέποντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όπως αναφέρεται στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην R3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 5 το απόγευμα ανάμεσα στους οικισμούς Νεοχώρη και Άγιος Θωμάς στην Πρέβεζα, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 16 οχήματα. Από αέρος στα 2 ελικόπτερα προσθέθηκαν άλλα 2 αεροσκάφη και 1/3 ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Δεσκάτης. Σε εξέλιξη φωτιά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στο χωριό Δαλαμπή, στο νομό Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του, μαχαιρώνοντάς την, και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Χρήστος Δήμας με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου και δημοσιογράφους, καθώς και εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιάσει επίσημα αύριο στις 9.30 στο σταθμό Μίκρα ο Πρωθυπουργός και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία για το κοινό στις 3 το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του Μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνόπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΟΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσεις του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια, καθώς και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει η νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Κλείδωσε η συμφωνία για τις βρεγάτες Μπεργάμινη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκλησης δύο Ιταλικών φρεγάτων στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχικών ναυτικού των δύο χωρών. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεμβάντς των play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελίο δικαίωσερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανασταλήσαν ούτε μετατράπηκαν ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

sister made her own space. She got moon dust in her fro.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον σε 579 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Thank you. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι. Οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο. Οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους. Κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους. Μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό. Σχετικά με πέρσι, μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα, μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ, αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται στο 15-2-0 και δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται. Αν συνεχίσει έτσι και το σκορ θα διευρυνθεί, αλλά και θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Μόλις τώρα, ας πούμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήτανε ανώτερη ΑΕΚ, το λέγαμε εδώ και μέρες, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν σοβαρά οι παίχτες, μπήκαν δυναμικά. Έχουμε άλλα 75 λεπτά. Να μην την ματιάσουμε, μακάρι να κερδίσει, για να βλέπουμε και μια ελληνική ομάδα κάθε Τρίτη και Τετάρτη που γίνονται οι σπουδαίοι αγώνες στο Champions League.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared.
1: Είπαμε να στείλετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σε μήνυμα, αλλά οι αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα είναι πολλές. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον Βασίλη και την Τόνια από την Νορβηγία που μας ακούνε. Λένε ότι έχουν καύσωνα και έχουν 26 βαθμούς. Παρόλα αυτά, λέει, είναι πολύ αισθητή η ζέστη και στην Νορβηγία. Προσπαθούν να κοιμήσουν το γιο τους τον Αλέξανδρο και δεν τα καταφέρνουν. Καλή δύναμη, παιδιά. Η Δάφνη μας λέει ότι παντρεύεται. Της έκανε πρόταση γάμου ο καλός της και είπε το ναι. Και πάλι λέει με μουσική υπόκληση. Ναι, με μουσικές από τον 102 θα περάσει τη βραδιά. Παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι. Ό,τι επιθυμείτε, μην βιαστείτε να κάνετε την τελετή και μην την κάνετε Ιούλιο και Αύγουστο που την κάνουν όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και συνήθως μας χαλάτε τις διακοπές. Να το σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Και η Φανή λέει: αγαπημένο τραγούδι, είχε δύσκολη μέρα λόγω δουλειάς. Μας ευχαριστεί πολύ για τις ωραίες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα. Θα σας μιλούσα για την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, αλλά επειδή παντρεύεται η Δάφνη, θα το μεταφέρω για μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Ροναλντίνιο έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός φαν του Αντώνη Ρέμου. Εκτός λοιπόν από τους 200.000 από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δουν τον Αντώνη Ρέμου σχεδόν από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τη Βουλγαρία και το Βελιγράδι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και οργανώνονται μονοήμερες εκδρομές για εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Θα έρθει και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κατ' εμέ που έχει βγάλει ποτέ το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, ο Ροναλντίνιο.

Έχουμε εξελίξει στα μηνύματα που δεχτήκαμε. Πρώτον, ο μικρός Αλέξανδρος μπήκε για μπάνιο γιατί ντράπηκε που άκουσε στο ραδιόφωνο να μιλάμε κι αυτόν. Και εμφανίστηκε και ο γαμπρός που μας ζητάει να ευχηθούμε ζωντανά στον αέρα γιατί μας ακούει η γυναίκα του, λέει, φανατικά. Αλέξανδρε, η γυναίκα σου μας ακούει φανατικά. Εσύ μάλλον δεν μας άκουσες. Σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άντρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό, έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Δεν το κάνω σίγουρα επίτηδες, αλλά έχουν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως, την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα, πανικόβλητη η γυναίκα. Έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί, θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά, 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν, δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη, οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα, υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς, αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός, θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσα τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και θα είναι πάρα πολύ αυτοί γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα, πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτήν την επιχείρηση. Στη Σκιάθο, πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

Διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... Στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε, στη Νέα Υόρκη. Στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό. Σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά προστίθενται 5 νέοι σταθμοί στο δίκτυο: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς την Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Ανοιχτή παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου στην πατρίδα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του Λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά εβδομαδιαίως και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, έγινε η avant premiere που λέμε, μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό, υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια. You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός Μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες, γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκαν και μερικοί ακόμη κανόνες. Ας πούμε, δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση σε ανήλικους τις νυχτερινές ώρες στα social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα από ό,τι επιτρέπεται από αυτά που έχουν πει οι παιδοψυχολόγοι, θα του κλειδώνουν τους λογαριασμούς. Θα μου πεις, δεν θα μπορεί να φτιάξει καινούριο? Μάλλον θα έχουν βρει και τον τρόπο για να μην μπορεί να φτιάξει καινούριο λογαριασμό. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μετοχή της Meta έπεσε στο χρηματιστήριο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ κατακεραυνώνουν τον Ζάκεμπερκ. Πολύ αρνητικό το κλίμα απέναντι στον συγκεκριμένο ιδρυτή του Facebook. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι Ευρωπαίοι, και γιατί να μην πληρώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες.

Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, αύριο θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου η άτυχη γυναίκα. Δεν πρόλαβε, τη σκότασε ο 53χρονος σύζυγός της. Η γνωστή ιστορία, όταν συνειδητοποιεί, την έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όταν συνειδητοποιεί ο σύζυγος ότι ο γάμος του διαλύεται, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το δούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάμε στα αθλητικά. Σαρωτική ΑΕΚ 4-0, έχει ρίξει ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει αλλαγή και τα μεγάλα της αστέρια για να μην κουράζονται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει να κουράζονται περισσότερο, δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει.

όχι θέμα ταλέντου. 8 η ώρα λοιπόν, Μπραν Πάοκ. Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Γκράλοβε. 2-2 το πρώτο μάτς. Πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός. Ο Τετέι βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να περάσει και ο Όφη που ήταν σαρωτικός στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 3-0 και να έχουμε 5 εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελα, να χαρούμε και ποδόσφαιρο, να βλέπουμε δηλαδή οι ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να μαζέψουμε πόντους στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση, μπας και δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία, η υπερταλαντούχα, καταπληκτική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα μάθαμε την αιτία θανάτου της. Από καρκίνο έφυγε η Ντόλι Πάρτον. Τις τελευταίες 5 μέρες ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της χειροτέρεψε πάρα πολύ, λένε, μετά την απώλεια του συζύγου της πριν τον Μάρτιο του 2025. Ήταν πολύ αγαπημένοι μαζί, ήταν δεκαετίες μαζί. Η Ντόλι Πάρτον, παρότι ήταν πολύ προοδευτική και αγκάλιαζε πολλές μειονότητες και πολλά κινήματα όπως τους ομοφιλόφιλους, στη προσωπική της ζωή ήταν βαθιά συντηρητική, ενώ δεν ακολούθησε δηλαδή τα μονοπάτια του Hollywood, κρατούσε χαμηλούς τόνους, πολύ αγαπημένη, ξαναλέμε, με τον σύζυγό της, τον Κάρλ Ντίν. Και τώρα διάβαζα μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον πήγε σε ένα μπαρ όπου γινόταν ένας διαγωνισμός drag queen. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μάλιστα είχε και θεματική ενότητα την Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή όλοι οι άντρες θα ντύνονταν γυναίκες και θα προσποιούνταν την Ντόλι Πάρτον. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάρει κρυφά μέρος στο διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή, πήγε στο μπαρ, έκανε το σόου της και το περίεργο είναι ότι βγήκε τελευταία στην ψηφοφορία. Δηλαδή η αυθεντική, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν άρεσε στο κοινό, δεν την ψήφισε και βγήκε τελευταία σε ψήφους. 11 άντρες έπεισαν περισσότερο το κοινό ότι μοιάζουν με την Ντόλι Πάρτον παρά από την αληθινή. Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λατρεύουν πραγματικά. Δηλαδή, ίσως είναι και σε επίπεδα Μάικλ Τζάκσον, τόσο δημοφιλής η Ντόλι Πάρτον. Τεράστιες επιτυχίες όλα τα τραγούδια της, 11 γκράμι νομίζω. Σας είπα χθες 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Έχει παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες η Ντόλι Πάρτον και ήταν και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αξίζει να δείτε μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η Ντόλι Πάρτον. Φαινόμενο πραγματικά, θα μας λείψει σίγουρα. Καλό της ταξίδι στο φως.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, και το τώρα το τονίζει, κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύντομα, μια φράση που εμένα πραγματικά με φόβησε, σύντομα λέει όποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει και τις ζωές μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Φοβάται ότι υπάρχει τεράστιο ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Φοβάται ότι θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνίας. Προτείνει να μπαίνει φόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον άνθρωπο, στους ανέργους, πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, πραγματικά καινοτόμα. Προτείνει να μπει ένα όριο στις μεγάλες βιομηχανίες, στους πόσους μπορούν να απολύσουν επικαλούμενοι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι από εδώ και πέρα θα αφιερώσει τη ζωή του να μιλάει στους, όπου μπορεί, σε όλους τους ηγέτες των κρατών για τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και ελπίζει ότι σύντομα ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν την τόση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γιατί δεν έχει να του προσφέρει τίποτα παρά μόνο κακό. Και αυτό το λέει άνθρωπος που έβγαλε δισεκατομμύρια από την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα κάτι παραπάνω σημαίνει από αυτά που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έφτασε στο τέλος της η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προστίθενται οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη στη Ρώμη. Οι υπογραφές θα πέσουν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν εκ νέου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. στην αθλητική μας ενημέρωση, με 4-0 νίκησε η ΑΕΚ τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάν στον play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.